μένουμε στα καραβάνια και από τη Γιώτα Λίδια στο συντοπίτη της Στέλιο Καζατζίδη. Ένα μαγικό τραγούδι, τραγούδα καμιλιέρι.

πάντα Στέλιος Καζατζίδης και Μαρινέλα. 1961. Η μουσική είναι του Μανώλη Χιώτη. Και η στίχη του Γιώργου Βρουβά.

Είδατε πόσο πολύχρωμο είναι το λαϊκό μας τραγούδι? Για ακούστε και τον Γρηγόρη Μπηθηκότση σε μια σύνθεση του Μπουζουξή Αντώνη Κατινάρη στους στίχους της Ευτυχίας.

Σε ανάλογες στράτες, Απόστολος Νικολαίδης, Βούλα Γκίκα, 1964, το τραγούδι είναι του Γεράσιμου Κλουβάτου, «Κράτα το χέρι μου σφιχτά».

Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Άκης Πάνου, Μιχάλης Μενιδιάτης, 7 φορές τη μάζεψα, διάλειμμα και πάλι κοντά σας αμέσως μετά, από τα 1968 στα 1970, στιγμές.

0: κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι με δώρο 10 CD. Κλέφτηκα τραγούδια με τον Παναγιώτη Λάλεζα και 8 CD με δημοτικά τραγούδια. Κάθετε. Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Δώρο 10 CD. Το νέο CD του Ανδρέα Κωνσταντινόπουλου.
1: Η μαρτυρία περνά. Ένας αγγέλος χορεύει και ζαλιζόμενε.
0: Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Κυκλοφορεί με δώρο 10 CD. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τα μαλλιά σας κάνουν ελεύθερη πτώση. Ωραία τα Extreme Sports, αλλά μην ανησυχείτε. Η ολοκληρωμένη σειρά Hair Force της Fresiderm, με καινοτόμες συνθέσεις και προϊόντα Parabens Free, αντιμετωπίζει τη χρόνια και εποχική τριχόπτωση και είναι η σίγουρη λύση για να αποκτήσετε και πάλι μαλλιά γεμάτα υγεία, ζωντάνια και δύναμη. Συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας για τον ιδανικό συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας για τις μοναδικές προσφορές της Fresiderm σε προϊόντα για την αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης.
3: Τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
5: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
6: Τόσα καλοκαίρια.
5: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
0: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι με δώρο 10 CD. Κλέφτηκα τραγούδια με τον Παναγιώτη Λάλεζα και 8 CD με δημοτικά τραγούδια.
1: Κάθετε.
0: Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Δώρο 10 CD. Το νέο CD του Ανδρέα Κωνσταντινόπουλου.
1: Η μαρτυρία περνά. Ένας αγγέλος χορεύει και ζαλιζόμενε.
0: Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Κυκλοφορεί με δώρο 10 CD. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τα μαλλιά σας κάνουν ελεύθερη πτώση. Ωραία τα Extreme Sports, αλλά μην ανησυχείτε. Η ολοκληρωμένη σειρά Hair Force της Fresiderm, με καινοτόμες συνθέσεις και προϊόντα Parabens Free, αντιμετωπίζει τη χρόνια και εποχική τριχόπτωση και είναι η σίγουρη λύση για να αποκτήσετε και πάλι μαλλιά γεμάτα υγεία, ζωντάνια και δύναμη. Συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας για τον ιδανικό συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας για τις μοναδικές προσφορές της Fresiderm σε προϊόντα για την αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλάχουτη. Έχουμε μπει στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Υπάρχει αρκετός χρόνος για τραγούδια παντοτινά, τραγούδια αληθινά. Από αυτά που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου. Το Σεριάνι στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας συνεχίζεται. Με Μιχάλη Μενιδιάτη και Άκη Πάνου σας αφήσαμε, έτσι επανερχόμαστε. 1967 ακούστηκε και στην ταινία «Αχ και να μουν άντρας», χαραμίστηκε η ζωή μου.

Γιάννης Καραμπεσίνης, Στράτος Διονυσίου. Έχω καρδιά που έμεισε.

0: Είχα την τύχη να απολαύσω πιτσιρίκο στον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο στη Λουζιτάνια πολλές φορές εκεί στο Εγάλεο στη Θιβών, με τους μανέδες του, με τα ιδιαίτερά του. Κλείνουμε με Στέλιο Καλατζίδη.
1: Γεια σου Γιάννη Παλαιολόγου.
0: 1989. Ό,τι δεν είπα ο δίσκος. Ο ψαράς του Μιτσάκη το τραγούδι. Του Παλαιολόγου τα είπε ο Στέλιος οι παινιές. Καλή αντάμωση. Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης δίνουν ραντεβού για την επόμενη εκπομπή.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Κυβούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Γκρέτζιο,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Γκρέτζιο θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Γκρέτζιο. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Gregio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Gregio.

Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: Free. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένα χαμό από ωραίε γεύσει και όμορφε μυρωδιέ στα τραπέζια. Α ρωτήσουμε μερικού καλοφαγάδε όμω να μα πούν την εμπειρία του. Γεια σα.
1: Γεια σα.
0: Τι καλό τρώτε.
1: Α, τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρο plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτό ο γύρο δεν είναι γύρο. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανό, ζουμερό. Το καταλαβαίνει ότι είναι φρέσκο. Το κρέα είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρει και τέσσερι φορέ. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρο plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρο. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρο λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδε. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια. Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
4: Τόσα καλοκαίρια
3: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Ήρθε η ώρα να μπεις στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
3: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

0: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, 24 Μαΐου 2026. Συντονισμένοι με το ρυθμό και την μεγάλη κερκίδα που μόλις ξεκινά. Στο μικρόφωνο είναι ο Λέκος Κατσιφέρας, ακριβώς απέναντί μου ο Νίκος Κομινάκης, και με τη βοήθεια των συνεργατών θα βγει η απόψινη μεγάλη κερκίδα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λέκο και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στο γιο μου, τον Κώστα.
0: Ήταν το
1: Αγίου Κωνσταντίνου προχθές. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες, στις Ελένης, όσους γιορτάζανε προχθές.
0: Και σίγουρα
1: και τον δικό μας τον Κώστα Σαρακίτσα, τον ευχηθώ χρόνια πολλά. Αλλά μόλις τον βγάλαμε στον αέρα, το πούμε και προσωπικά.
0: Ωραία. Ναι, το όνομα Κωνσταντίνος είναι ένα από τα δημοφιλή και το όνομα Ελένη. Χρόνια πολλά σε όλους σας που γιορτάζετε προχθές. Εμείς τώρα εδώ να καλύψουμε την αθλητική δραστηριότητα. Είπαμε την βοήθεια των συνεργατών. Σήμερα θα έχουμε Τάκη Σβίκο, τους αναφέρω με σειρά όπως θα εμφανιστούν στην απόψινή μεγάλη κερκίδα. Τάκη Σβίκος, Στέλιος Γεροντάρας, Κώστας Αρακίντσης, Δαμιανός Τζαβέλας. Επίσης σήμερα έχουμε και δύο συνεντεύξεις. Είναι ο Γενικός Αρχηγός των Oakley Cannons. Το Oakley πέρασε νικηφόρο από το Πρέστον με 0-1. Σημαντική νίκη που την διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας, σε απόσταση αναπνοής όμως η Hume City, καθώς και αυτή πέρασε νικηφόρο από την Αλτόνα. Νίκη και για τον Αλέξανδρο, αγχωτική μεν στο Green Gully με 1-0. Η Ελλάς έχει υποχρεώσει αύριο, ενώ και ο Παγκύπριος με την Josh Cross ήρθε σώπολος χωρίς τέρματα στο Kingston Heath σε μάτς που έγινε την Παρασκευή. Αυτά σαν γενική εικόνα από το Πολυδιακό Πρωτάθλημα. Βέβαια, κυριαρχή θα έλεγα το A-League που χθες παίχτηκε η διαδικασία του τελικού και είναι μια ιστορική στιγμή για το Εθνικό Πρωτάθλημα Αυστραλίας, καθώς στην χώρα αυτή για πρώτη φορά μια ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία κατακτά τον τίτλο. Νίκο.
1: Ναι, χθες είχαμε το μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Auckland FC και Sydney FC. Νικήτρια ομάδα της Auckland με 1-0. Σκόρα για την ομάδα της Auckland, ο Cam Howison. Ένας παίχτης ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής πριν 2 χρόνια. Όταν ήταν στο ρόστερ της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας και έτυχε να βάλει και τον νικήτριο γκολ στο χθεσινό τελικό. Αυτή η χθεσινή νίκη είναι και το τρίτο πρωτάθλημα για τον Steve Carker στο I-League. Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στο I-League, στην ιστορία του I-League, ο Steve Carker.
0: Σήμερα είχαμε όμως και τη διαξαγωγή του τελικού OFC Cup, όπου η South Melbourne δεν τα κατάφερε απέναντι στην Auckland. Οι νέοι της Auckland επικράτησαν με 2-1, κακή εμφάνιση της Κιανόλευκης, που δεν κατόρθωσε στο πρώτο επίσημο τουρνουά της FIFA να κατακτήσει τον τίτλο.
1: Σε διπλή χαρά για την ομάδα της Auckland, η οποία
0: σίγουρα,
1: η ανδρική ομάδα πήρε το I-League Championship, η ομάδα νέων το OFC Pro League.
0: Σίγουρα. Για το NPL τα είπαμε, θα τα σχολιάσουμε βέβαια με Τάκη Σβίκο, Στέλιο και Ροντάρα και εδώ τον Νίκο Κομινάκη κατά διάρκεια της εκπομπής. Υπάρχουν και δύο συνεντεύξεις, ο Γενικός Αρχηγός των Oakley Cannons, όπως προανέφερα, Γιώργος Παπατζίας, θα είναι απόψε μαζί μας και θα ακολουθήσει η συνέντευξη με τον Αλέξανδρο, γιατί υπάρχει ένα κυρίαρχο θέμα. Είναι θέμα που την περασμένη εβδομάδα μονοπόλησε στα αθλητικά sites, το γεγονός ότι η Football Australia έδωσε την θέση ασιατική θέση στην Victory. Σίγουρα έχει το ρεπορτάζ ο Νίκος Κομινάκης και αργότερα θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς που βρίσκεται το θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Αλέξανδρος κινείται και νομικά, γιατί σίγουρα υπάρχουν έξοδα που έγιναν, αλλά και πολλής χρόνος.
1: Ναι, θα μιλήσουμε και με τον football director της ομάδας, τον Νίκο Δελιγιάννη, ο οποίος θα μας δώσει και αυτός τη δική του άποψη σχετικά με την απόφαση της Football Australia.
0: Και πώς θα κινηθεί ο Αλέξανδρος
1: σε επόμενες. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπει την μέχρι τωρινή πορεία της ομάδος. και αν θα κινηθεί και πώς θα κινηθεί στη μεταγραφική περίοδο η ομάδα του Αλεξάνδρου.
0: Γιατί βέβαια ο Αλεξάνδρος βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, απόσταση 3 βαθμών από την κορυφή, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι η περσινή μεγάλη χρονιά δεν είναι τόσο σχετική με την φετινή. Δεν ξέρω αν ο Αλέξανδρος ρωτάρεται ώστε να είναι προετοιμασμένος στην κατάλληλη στιγμή των τελικών. Υπάρχουν όμως θέματα πολλά στο κίτρινο βαθμολόγιο και θα τα εξετάσουμε εδώ με τους συνεργάτες αλλά και στη συνέντευξη που θα έχει ο Νίκος Κομινάκης με τον Νίκο Δελγιάννη. Είπαμε ο Τάκης Βίκος σε λίγο μαζί μας, αφού πρώτα περάσουμε στην ώρα των αποτελεσμάτων που έχουν συγκεντρωθεί εδώ από τον Νίκο Κομινάκη. Αμέσως μετά ο Στέλιος Γεροντάρας σίγουρα με περιεχόμενο Αυστραλίας αλλά και Ελλάδας, όχι μόνο ποδοσφαιρικά αλλά και μπασκετικά, γιατί ένα άλλο κυρίαρχο θέμα είναι η παρουσία του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, τελικός που θα γίνει στο ΟΑΚΑ σε λίγες ώρες, συγκεκριμένα στις 4. Για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει βέβαια ο Δαμιανός Τζαφέλλας, ο οποίος θα είναι μαζί μας στις 9, είναι ο ειδικός της μπασκετικής ενότητας. Προηγουμένως όμως θα έχουμε τον Κώστα Σαρακίνηση, όπου και αυτός έχει συγκεντρώσει αρκετή ύλη στην απόψινή εκπομπή. Ύλη που αφορά βέβαια τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Είχαμε τελικό Europa League, ναι, όπου νικήτρια η ομάδα της Aston Villa, πρώτος τίτλος μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Ευρωπαϊκός
1: τίτλος.
0: Και γενικός τίτλος.
1: Και γενικός, ναι, τίτλος. Ναι. Είχαμε και στέθηκε και πρωταθλήτρια μαθηματικά η ομάδα της Arsenal στην Premier League.
0: Μετά την
1: απώλεια βαθμών της Manchester City.
0: Σωστά. Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι για το ποια θα ακολουθήσει την Burnley και την Wolves στην Championship, καθότι στις μία όπου έχουμε σέντρα ώρα Μελβούνης, μία μετά τα μεσάνυχτα, θα έχουμε την τελευταία αγωνιστική της EPL, με το μόνο πράγμα που μένει να ξεκαθαρίσει αν η Bournemouth θα τερματίσει στην έκτη θέση που ξαφνικά γίνεται προνομιούχα, καθώς η Aston Villa αυτόματα κερδίζει τη θέση της Champions League ως κάτοχος του Europa, έτσι ξεκλειδώνει μία ακόμα θέση και εκεί παλεύουν Bournemouth και Brighton, οι οποίες αγωνίζονται σήμερα στην αγωνιστική που θα μας δώσει αργότερα ο Κώστας Αλακίντσης, αλλά βέβαια υπάρχει και το ποια θα ακολουθήσει Burnley και Wolves στην Championship.
1: Ήδη ξέρουμε ότι η ομάδα της στο play-off, τελικό των play-off, ξέρουμε ποια ομάδα θα ανέβει από την Championship, ανάμεσα Hull και Middlesbrough. Είδαμε η ομάδα της Hull στο 95 με νικήτριο γκολ, πήρε την νίκη με 1-0 και έτσι θα ανέβει στην μεγάλη κατηγορία μαζί με Ipswich και Coventry. Είναι τρεις ομάδες που θα ανέβουν θα επιστρέψουν στην
0: Premier League. Που επέστρεψαν. Ναι. Ωραία, λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Χωρίς χρονοτεβή, Νίκο, περάσουμε στον χώρο των αποτελεσμάτων. Αρχή από το παιχνίδι A-League, μετά OFC, ο τελικός δηλαδή της Auckland με το Ινελάς. Ακολουθεί NPL, VPL 1-2 και State Leagues. Ξεκινάμε.
1: Ναι, ξεκινάμε με το A-League. Εχθές ήταν ο μεγάλος τελικός, όπου είχαμε Auckland FC, Sydney FC 1-0, νικήτριο γκολ για την ομάδα της Auckland, ο Cam Housen στο 60. Έτσι με αυτή τη νίκη είναι το πρώτο πρωτάθλημα για την ομάδα της Auckland. Στο OFC είχαμε νίκη της ομάδα της νέων του Auckland FC επί της South Melbourne Ελλάς με 2-1. Έτσι νικήτρια του OFC Pro League η ομάδα της Auckland FC νέων. Πάμε στα δικά μας τα τοπικά. NPL. NPL. Ξεκινάμε με NPL. Green Gully Αλέξανδρος 0

0: Στην VPL 1 είχαμε στο ελληνικό ντέρμπι, στο μεγάλο ντέρμπι, Northcote City Ηρακλής Brunswick Leonidas 1-0. Eltham Redbacks Melbourne Victory Neon 3-3. Port Melbourne Neolas Brunswick Juventus 0-2. North Sunshine Eagles Lang Warren 0-1. Melbourne Serbia Western United Neon 3-0. Bulleen Manningham Blues 1-2. Και στο κροατικό ντέρμπι, Melbourne Knights North Geelong 2-1. Πάμε και στην VPL 2, όπου είχαμε Box Hill Πυθαγόρας, Springvale War Eagles 2-1. Kingston City, Werribee City 0-2. Kilo Park, Eastern Lions 1-0. Essendon Royals, Nunawading City 5-1. Whittlesea United, Goulburn Valley Suns 0-0. Και στο ελληνικό ντέρμπι, στο μεγάλο ντέρμπι της VPL 2, Bayside Argonauts, Melbourne 1-2. Altona City, Moreland City 2-2. Πάμε και στα αποτελέσματα των State League. Ξεκινώντας με την κατηγορία του State League 1, Northwest, όπου είχαμε Pascaval, Western Suburbs Πανελλήνιος 4-2. Δόξα Yarraville, Altona East Park, στο ελληνικό ντέρμπι, Ισόπαλο 1-1. Westvale Olympic, Westgate 1-0. Geelong, Clifton Hill 4-1. Στην State League 1, South East, μεγάλη νίκη για την ομάδα του South Rivalities επί του Sky με 5-0. State League 2, Northwest, Mill Park, Albion Rovers 0-0. State League 2, South East, Waverley City, Knox City 3-4. North Caulfield, Maccabi, Chisholm United 1-1. State League 3, South East, Middle Park, Bentley Cobras 1-2. Στην State League 4, Northwest, Βορειοδυτικό Όμιλο, είχαμε Sebastopol, Keon Park 0-1. Westside Strikers, West Preston Ανταγόρας 1-2. State League 4, South East, East Q, Riversdale Seniors 0-1. Και στην State League 5, Darabin Apollon, Kilo Wolves 1-2. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν όλα τα αποτελέσματα από A-League, OFC Pro League, NPL, VPL και State League. Ενδιαφέρον αναμετρήσεις στα ντέρμπι, στα τοπικά ντέρμπι, στα ελληνικά ντέρμπι, ειδικά στην VPL, που είχαμε το ελληνικό ντέρμπι ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεωνίδα.
1: Μάλιστα. Λίγο αργότερα θα δούμε και τις επόμενες αγωνιστικές, όπως και την αγωνιστική δραστηριότητα για το Doherty Cup.
0: Γιατί έχουμε αγώνες μεσοβδόμαδα για τον 7ο γύρο.
1: Doherty Cup / Australia Cup, όπου θα κλειδωθούν 3 από τα 4 εισιτήρια. Θα δώσουμε τις λεπτομέρειες αργότερα. Για την ώρα έχουμε τον Τάκη Σβίγκο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλοδεχτούμε. Τάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Αλέκο, καλησπέρα και στον Νίκο και στους ακροατές.
0: Καλησπέρα Τάκη.
1: Λοιπόν, να είμαστε εδώ πάλι λοιπόν, να εξετάσουμε την αγωνιστική δραστηριότητα. Στο ξεκινήσουμε ιεραρχικά και νομίζω ότι καλό είναι να πούμε δύο πράγματα για τον τελικό του A-League. Δεν ξέρω κατά πόσο είδες τη μειότυπα. Θετικό το γεγονός ότι στο γήπεδο της Auckland βρέθηκαν 28.000 κόσμο για να πανηγυρίσουν μάλιστα και τον πρώτο τίτλο σε νεοζηλανδέζικη ομάδα. Αν θέλεις να κάνουμε μια αναφορά εκεί, πριν πάμε στο OFC για να κάνουμε μια γρήγορη και εκεί
2: λοιπόν, τα πράγματα είναι ότι η Auckland στα δύο χρόνια έχει δείξει ότι είναι καλή ομάδα, είναι φτιαγμένη με καλή πάστα, δηλαδή με προπονητή, με παίχτες, οι επιχειρηματίες που είναι μέσα ξέρουν τι κάνουν, διότι και ο περσινός παρολίγο τελικός να γίνει πάλι στο Auckland. Ευτυχώς η Victory καθόρτωσε και τους έβγαλε έξω. Αλλά δύο χρονιές πήρανε το Minor Premiership και φέτος πήρανε τον τελικό. Οπότε δείχνει ότι ίσως ξυπνήσει και την Wellington του χρόνου να έχουν derby. Γιατί η Wellington τώρα 19 χρόνια δεν έχει κάνει, εκτός από μια φορά δύο που μπήκε στα τελικά, αλλά δεν έφτασε. Mm. Μου φαίνεται μια φορά πήγε στα ημιτελικά.
1: Mm-hmm. Σίγουρα, ναι.
2: Αλλά αυτό δείχνει ότι η πλευρά του Auckland είναι πιο φτιαγμένη. Είναι όπως είναι ο Βοράς και ο Νότος στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι η Auckland ήταν, το πήγε καλά εφέτος. Στο τέλος έχασε την παρουσία της στο να τερματίσει πρώτη ή δεύτερη. Από εκεί και πέρα μας δίδαξε για άλλη μια φορά η διαδικασία των πλέον.

0: play-off ότι ο πρώτος συνήθως δεν φτάνει στο τελικό και δεν κατακτά το τίτλο, έγινε και φέτος. Τώρα να δούμε λίγο το FC που δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείται αποτυχία το αποτέλεσμα της Ελλάς. Η παρουσία στο τελικό εγώ κατά κάποιον τρόπο την θεωρούσα δεδομένη, το είχα πει εξ αρχής ότι Auckland και South Melbourne θα είναι οι ομάδες που θα φτάσουν στο τελικό, γιατί αναγνωρίζουμε όλοι ότι στις υπόλοιπες συλλόγοι που αγωνίστηκαν σε αυτό το πρωτάθλημα της FIFA είναι χαμηλής δυναμικότητας. Τώρα από εκεί πέρα η Ελλάς δεν τα κατάφερε απέναντι στην Auckland. Ένα σχόλιο.
1: Κοίταξε, η περίπτωση είναι μια ότι γι' αυτό λέμε καμιά φορά τα παιχνίδια έχουν σημασία ψυχολογικά. Διότι η ψυχολογία ήταν υπέρ της ομάδος του Auckland, διότι σε 4 αναμετρήσεις που είχαν η Ελλάδα έχει κερδίσει 1 και 1 ισοπαλία. Οπότε έχασε 2. Δηλαδή ψυχολογικά ήταν πιο ανεβασμένοι αυτοί για να πάρουν το παιχνίδι. Τώρα, όταν η Ελλάς ήρθε στον τελικό, όλοι πιστεύανε ότι θα πάρουν το παιχνίδι. Παρότι είχαν χρόνο 20 μέρες εκεί για να ετοιμαστούν και ψυχολογικά και είχαν και τα ημιτελικά να παίξουν, αλλά μετά το αποτέλεσμα που φέραμε με τα ημιτελικά πίστευαν ότι θα περπατήσουν και στον τελικό. Δεν είναι έτσι τα παιχνίδια. Διότι ήταν μια σκληροτράχηλη ομάδα που την είδαμε εδώ. Εν τω μεταξύ στις αντεπιθέσεις της είναι φωτιά, αλλά μπορώ να πω ότι ήταν αναδιοργάνωτη η ομάδα της Ελλάς. Από ό,τι είπε και ο Κώστας ο Πατεράκης, ας πούμε, που άκουσα το παιχνίδι, δεν είχαν συνδυασμό. Σε φτάνα μέχρι τη σέντρα και από εκεί δεν είχαν συνοχή. Οπότε ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα που ήρθε εναντίον της Ελλάς, δηλαδή ο τελικός.
2: Νομίζω, Τάκη, και εγώ που το είδα τηλεοπτικά το παιχνίδι, όντως η Ελλάς δεν θύμισε καθόλου την καλή Ελλάς που είχαμε δει τις τελευταίες εβδομάδες ή το τελευταίο καιρό που ήταν ασύνδετη. Νομίζω το ένα shoot on target είχαν μέχρι το 90.
1: Μέχρι το 38 ένα shoot.
2: Ναι. Δηλαδή, ενώ ξεκίνησε δυνατά η ομάδα της Ελλάς, είχε την κατοχή, δεν έκανε, ας πούμε, τις μεγάλες προϋποθέσεις, οι μεγάλες ευκαιρίες για γκολ, δεν μπόρεσε. Από εκεί και μετά, όπως είπες, μετά το 30 άρχισε και μπήκε, ας πούμε, το παιχνίδι, το έσφυγε η ομάδα της Auckland και νομίζω δίκαια επικράτησε.
1: Όχι, αλλά μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο το σκορ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τυχερή που δεν ήταν 3 και 4 γκολ.
2: Ναι, χάσανε κάνα 2-3 κλασικές ευκαιρίες η ομάδα της Auckland.
1: Αλλά αν πάρουμε όμως την Wellington, την Auckland που είδα εγώ εδώ όταν είχε έρθει, η ομάδα μου άρεσε, ήταν δυνατή, στημένη καλά και στις αντεπιθέσεις ήταν φωτιά. Αυτό το παιχνίδι έπαιξε και σήμερα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν προετοιμασμένη η Ελλάς για να αντιμετωπίσει μια τέτοια ομάδα. Μπορεί να πω και τεχνικά.
2: Ναι. Δεν περάζει, εντάξει.
1: Έπρεπε άλλο στυλ παιχνιδιού εναντίον μιας ομάδας που είναι σκληρή και παίζει κέντρο και άμυνα γερά. Διότι δεν έχει χάει πολλά γκολ.
0: Εγώ προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Βασίλη Παστεριάδη, αλλά έχω μια εντύπωση ότι πλέον η αποστολή της και όσοι ακολούθησαν την αποστολή της Ελλάς στον τελικό, γιατί ο Βασίλης Παστεριάδης ήταν στην Ιρλανδία αυτή τη στιγμή, προφανώς να ταξιδεύουν για Μελβούρνη. Έμαθα το άλλο ότι βρέθηκαν περισσότερο από 200 άτομα φίλοι της Ελλάς στη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει. Αλλά
1: ήταν
2: φίλοι της Ελλάς. Ναι.
0: Τώρα από εκεί πέρα τι άλλο να πούμε. Εντάξει, να δούμε τώρα πώς θα μονταριστεί το πρωτάθλημα αυτό, γιατί έχουν ακουστεί ότι θα γίνουν αλλαγές του τύπου ότι τα παιχνίδια δεν θα γίνονται πλέον σε κάμπ, αλλά θα γίνονται με το γνωστό τρόπο εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις, και δεν ξέρω αν θα ανεβεί το ενδιαφέρον του κόσμου, γιατί υπό μία έννοια δεν ήταν τόσο, θα έλεγα, δημοφιλές το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Το πρώτο πρωτάθλημα πάντα δεν θα είναι δημοφιλές. Αν αυτοί δεν έχουν κάνει ένα πλέν, αυτοί που δίνουν τα χρήματα που έρχονται από τη Σαουδική Αραβία που λένε, αν δεν έχουν κάνει ένα πλάνο για τουλάχιστον 10 χρόνια, αυτό το πρωτάθλημα, αυτές οι ομάδες Βανουάτου και Φιτζί και αυτές πόσες λένε, θα πάρουν 5 χρόνια για να φτιαχτούν. για να έχουν μια, να δώσουν μια οντότητα σε αυτό το πόλι. Γιατί τώρα ξεκινάμε και λέμε Χέλλας, Όκλαν και άντε και το South Island που είναι μέσα από το Όκλαν και αυτό. Οι άλλες ομάδες έχουν στιγμές. Γιατί ο πρώτος σκόρερ δεν βγήκε ούτε από το Όκλαν ούτε από το αυτό, βγήκε από το Βανουάτου.
2: Ναι, έχεις δίκιο Τάκη, τι ξέρουμε ότι από ό,τι ακούστηκαν ή υπόθηκε ότι θα μπουν περίπου 70 εκατομμύρια από την FIFA, την IOC και από την Σαουδική Αραβία για να βοηθήσουν αυτό το τουρνά. Αναμένουμε να δούμε εάν θα έχει επιτυχία, αλλά εντάξει, είδαμε ότι από τα παιχνίδια που είδαμε φέτος δεν είδαμε μεγάλη προέλευση κόσμο στα παιχνίδια.
1: Όχι, κόσμο δεν είχε καθόλου.
2: Σε άδεια γήπεδα, άδεια γήπεδα γινότανε.
0: Και το θέμα είναι ότι οι φίλοι της Ελλάδας είχαν την ευκαιρία. Είχαν την ευκαιρία οι φίλοι της Ελλάδας να δουν την ομάδα τους σε 2-3 παιχνίδια στο κάμπ της Μελβούρνης, αλλά από εκεί πέρα παρακολουθούσαν από ένα κινητό ή από τον ένα υπολογιστή.
1: Κοίταξε, και εδώ που ήταν. Και εδώ που παίξανε πάλι κόσμο πολύ δεν είχε. Ναι. Ακόμα ενδιαφέρον μεγάλο.
0: Ναι.
1: Γιατί στο πρώτο θυμικό είμαστε γύρω στα 700 άτομα. Ναι. Όκλαν, Ελλάς εδώ.
0: Ναι. Μάλιστα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο. Να πάμε τώρα.
1: Είναι καλό.
0: Έλα.
1: Είναι καλό αν εξελιχθεί και δυναμώσουν αυτές οι ομάδες. Θα περάσουν τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Αλλά σε αυτό το διάστημα χρειάζονται πολλά χρήματα για την Ελλάς για να μπορεί να ακολουθήσει ένα προτάσμα το οποίο δεν είχε κέρδος εάν δεν το κερδίσει. Mm-hmm. Γιατί τώρα δεν ξέρουμε τι χάσιμο είχε η Ελλάς.
0: Εγώ αυτό που γνωρίζω, όχι από την επίσημη Ελλάς, έχει φτάσει στα αυτιά μου ότι η Ελλάς πήρε μια επιχορήγηση από το κράτος για τη συμμετοχή της.
1: Ευτυχώς και την πήρε τελευταία.
0: Ναι,
1: ευτυχώς.
0: Ύψος 600.000, αν δεν κάνω λάθος.
1: 400.
0: Και νομίζω ότι παίρνει και μια αμοιβή 150.000 αμερικάνικα δολάρια για την παρουσία της στον τελικό.
1: Γύρω στις 230-250.000 Αυστραλίας.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι...
1: Με αυτό έρχεται ίσια ίσια αν καλύψει τα έξοδα.
0: Ναι.
1: Αυτά ίσως καλύψει τα έξοδα γιατί... Πολλά,
0: Εγώ έχω ανάμεικτη εικόνα για τη συμμετοχή της Ελλάς στο τουρνουά αυτό. Τα θέσαμε τα ερωτήματα και στο Βασίλη Προστεριάδη πριν 2 εβδομάδες, αλλά η δική μου θέση είναι ότι ναι, είμαι υπέρ στο να συμμετάσχει, γιατί σίγουρα είναι μια ανώτερη διοργάνωση και ανεβάζει σίγουρα το προφίλ της Ελλάς σαν ποδοσφαιρικό σύλλογο, αγωνιζόμενη σε ένα τουρνουά της FIFA. Είναι ένα πρεστίζ για τον σύλλογο. Την ίδια στιγμή η δυναμική αυτού του league δεν ήταν τόσο ισχυρή για να είναι συναρπαστικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο αρνητικός αντίκτυπος είναι σίγουρα το γεγονός ότι το NPL ουσιαστικά με την Ελλάς μία να παίζει, μία να μην παίζει με την κανονική της ομάδα ήταν κάπως ζημιογόνο, θα έλεγα, για το Βικτωριανό Πρωτάθλημα. Τώρα από εκεί πέρα προφανώς θα δούμε μια κανονική Ελλάς για το υπόλοιπο του πρωτάθληματος.
1: 100 άτομα για το πρωτάθλημα αυτό της Οκεανίας. Οι 90 θα πούνε ότι δεν αξίζει να πας.
0: Ναι.
1: Η μόνη περίπτωση για την Ελλάς είναι να πάει, επειδή έχει μπει μέσα, αν σε 4-5 χρόνια αυτές οι ομάδες δυναμώσουν.
0: Ναι.
1: Και γίνει ένα πρωτάθλημα σε 4-5 χρόνια πολύ πιο δυνατό από ό,τι είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Διότι με αυτή τη δυνατότητα να ξέρεις Celtic Rangers στον τελικό δεν είναι πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όταν ξέρεις ποιοι θα είναι στον τελικό πρωτού αρχίσει. Mm-hmm. Θέλει να υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 ομάδες δυνατές ή και 6.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι καλό για την Ελλάς, διότι βγήκε έξω, έχει μαθευτεί τώρα με αυτό το FIFA, τη Σαουδική Αραβία, όλοι το παρακολουθούν από εκεί, μπορεί να μην το βλέπει ο κόσμος, αλλά το βλέπουν αυτοί από τα τηλέφωνα και από το αυτό, διότι όπως είπαμε, μπορεί να κοιτάνε και ταλέντα.
0: Να δούμε λίγο τώρα, να αφήσουμε τα international, τέλος πάντων, competition, το πρόγραμμα Αυστραλίας και την διεθνή αυτή διοργάνωση, διοργάνωση της Οκεανίας, πες το έτσι, γιατί ουσιαστικά η Ελλάς είχε ένα ρόλο όπως έχει η Auckland και η Wellington στο πρόγραμμα Αυστραλίας, χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχής διεπιρωτικά και πάει λέγοντας. Να πούμε τώρα, να περάσουμε λίγο στο NPL, που σίγουρα το γεγονός της ημέρας είναι η μεγάλη νίκη του Όκλη στο Πρέστον. Πέρασε νικηφόρα με 1-0. Λιμπίντ ο σκόρερ. Έψαξα να βρω και την ταυτότητα του παίχτη, ο οποίος ήρθε από τη Δυτική Αυστραλία.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ήρθε από τη Δυτική Αυστραλία. Μια νίκη που κρατά το Όκλη στην κορυφή του πίνακα. Ας ξεκινήσουμε με σχόλιο για το Όκλη και να δούμε τα υπόλοιπα.
1: Το Όκλη για μένα σήμερα έπαιξε πολύ σωστά για να πάρει την νίκη. Ήτανε ψύχρεμο, ήτανε σταθερό στην άμυνα, το κέντρο το κοντρολάριζε συνέχεια, το είχε ο Γκέστ με τους άλλους δίπλα του, αλλά έχει αυτόν από δεξιά τον Μπακά, ο οποίος είναι σαν τον κατεβαίνει, είναι πολύ γρήγορος και δίνει όλη τη δύναμη στο Όκλη. Η περίπτωση είναι ότι το Όκλη μπορεί... Δεν έκανε πολλές ευκαιρίες, έκανε τον γκολ, αλλά είχε την υπεροχή. Ήταν σαν ομάδα, ήταν πολύ πιο καλή. Δηλαδή από την αρχή που είδα το παιχνίδι, είπα ότι το Όκλη θα κερδίσει.
0: Και το σημερινό αποτέλεσμα μας αποδεικνύει αυτό που συζητάμε εδώ και μέρες, ότι η Πρέστον τελικά δεν είναι αυτή που θα περιμέναμε. Και όπως φαίνεται, μετά την υπέροχη εκστρατεία που κάνουν οι μικροί πολίτες, δηλαδή οι νέοι της Melbourne City, με την ομάδα να είναι για τα καλά μέσα στην εξάδα, ίσως θα είναι ένας δύσκολος αγώνας για την συνέχεια, ώστε να μπορέσουν να μπουν στην φάση των τελικών. Νίκο, τι πιστεύεις?
2: Κοίταξε, εγώ το παιχνίδι που το είδα σήμερα, Αλέκο, λίγο να μιλήσω για την ομάδα του Preston. Δίκαια η ομάδα του Άκλη κέρδισε σήμερα. Είχε, ας πούμε, το control του παιχνιδιού, τον αγώνα, δεν απείλησε η ομάδα της Preston. Αυτό που είδα και παρατήρησα ήταν οι παίχτες του Preston, δηλαδή να μαλώνουν ή να, ας πούμε, να φωνάζουν ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει αυτή η ομαδικότητα. Είναι κάτι που καλείται ο Μακόφσκι να διορθώσει στην Preston. Και γνωρίζουμε, όλοι το γνωρίζουμε, όταν πας και υπογράφεις με ανοιχτό μπλοκ επιταγών, παίχτες και εγώ δεν ξέρω τι, είναι δύσκολο μετά να κρατήσεις αποδυτήρια, και αυτό φάνηκε στο γήπεδο σήμερα.
0: Και μέσα σε εισαγωγικά κάποιους stars, αν μπορώ να τους πεις έτσι, σίγουρα αυτοί που έχουν αγωνιστεί στο E-League, έχουν λίγο...
2: Οι έμπειροι παίχτες, δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο Κούμπουλα, όταν ήταν στο Άκλη, ο Κούμπουλα ήταν ένα από τα καλύτερα αμυντικά χαφ.
0: Στο Πρέστον φαίνεται χαμένος.
2: Τζαμάλ Αλί, πέρσι, στον Αλέξανδρο ήταν ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ.
1: Αν εξαιρέσεις το σέντρε μπακ του Πρέστον, όλοι οι άλλοι είναι κατώτεροι των δυνατοτήτων.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Μόνο ο Σέντρε Μπακ παίζει, όλη την ομάδα την κρατάει ο Μποζινόφσκι, όπως το λένε το Σέντρε Μπακ.
2: Ναι.
1: Αν φύγει αυτός, θα ξεκινήσει διαλυμένοι όλοι.
2: Ναι.
1: Βέβαια, δεν ξέρουν τι κάνουν.
0: Βέβαια το Πρέστον έχει ξεκινήσει με μείον 6. Αν είχε τους μείον 6, θα ήταν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.
1: Κοίταξε, δεν λέμε, μιλάμε για μια ομάδα που έχει πάρει την αυρόκρεμα και περιμέναμε να είναι στους 3. Δηλαδή και τους 6 να είχε πάρει, γιατί τους 3 τους πρώτους τους πήρε.
2: Ναι.
1: Μπορώ να πω τότε με το Όκλη ήταν ψεύτικη.
2: Ποιος ξέρει πώς έγινε αυτό.
0: Πάντως αν μιλήσουμε για...
1: Δεν δείχνει ομάδα, εγώ δεν τη βλέπω όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αν δεν κάνει αλλαγές δραστικές ο Ζόραν, δεν τη βλέπω να πει στην εξάδα.
0: Πάντως αν μιλήσουμε για τις ομάδες...
1: Επειδή δεν υπάρχουν ομάδες για την εξάδα, ίσως μπει. Δηλαδή αν το Μπέντλι είχε συνεχίσει με την πορεία που ξεκίνησε, ή η Τζο Σκρός, και ακόμα αυτοί μπορεί να κάνουν τη ζημιά να μπουν.
2: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει περίπτωση να πάνε και στον πάτο.
0: Σίγουρα.
1: Άμα χάσουν ένα παιχνίδι. Ευτυχώς δεν κέρδισε σήμερα το Θάντα και τους δίνει περιθώρια.
0: Η ομάδα που ίσως να μην περιμέναμε να είναι ψηλά είναι το Χιούμ. Επίσης δεν περιμέναμε να είναι ψηλά η Melbourne City. Τώρα, οι θέσεις είναι 6. Η κορυφή λέει Όκλη, μετά λέει Χιούμ, μετά Αλέξανδρος, μετά Melbourne City, Άβοντα Λελάς. Πολύ δύσκολα να σπάσει αυτός ο κλειός των 6 ομάδων για να μπει το Πρέστον. Τώρα για τις υπόλοιπες δεν πιστεύω ούτε τον Τζος Κρός αλλά ούτε τον Μπέντλι έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια θέση στην εξάδα. Δεν είναι καλό να λες μεγάλα λόγια από τόσο νωρίς. Έχουμε ακόμα 12 αγωνιστικές και σίγουρα θα παίξει καθοριστικό ρόλο οι μεταγραφικές κινήσεις που ξεκινούν τον ερχόμενο μήνα.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, όταν έχεις 16-17 και έχει η Ελλάς τώρα 21 με αυτά τα παιχνίδια και να χάσει και αύριο πες, θα μείνει 21. Μόλις γυρίσουν αρχίζουν μετά τα παιχνίδια να παίζουν, να έχουν διαφορά. Σίγουρα. Τώρα για να καλύψει το πέντλιμ 5 βαθμούς στην Ελλάς είναι δύσκολο μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά είπαμε, όλα τα περιμένουμε στο παιχνίδι, αλλά δεν βλέπω την Ελλάς να αφήνει αυτή τη στιγμή, γυρίζοντας τώρα, θα την δω ακόμα πιο δυνατή για να μπορέσει να μπει στην εξάδα για να δώσει κάτι στους φιλάθλους της. Ή στο κύπελο ή στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Πάντως εγώ θεωρώ θετικό το γεγονός ότι ο Παγκύπριος κράτησε το ανέπαφο της αιστείας του μετά από 7 αγωνιστικές. Τελευταία φορά που δεν είχε δεχτεί γκολ ήταν στις 20 του Μάρτη κόντρα στον Green Gully, είχε κερδίσει μάλιστα 4-0. Έκτοτε δέχεται γκολ από αγωνιστική σε αγωνιστική, χάλασε την καλή αμυντική του εικόνα και σήμερα και χθες μάλλον προχθές δεν δέχτηκε ξανά γκολ μετά από τις 20 Μαρτίου. Τώρα θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο σχόλιο για τον Αλέξανδρο. Δεν ξέρω αν Νίκο ήσουν στο παιχνίδι.
2: Όχι, το είδα τηλεοπτικά.
0: Εσύ yeah. Τάκη ήσουν.
1: Το είδα, δεν ήμουν εκεί, αλλά το είδα και εγώ. Yeah. Η περίπτωση του
0: Αλέξανδρου. Μιλήστε ένα λεπτό για τον Αλέξανδρο.
1: Ο Αλέξανδρος είναι ο Αλέξανδρος που βλέπουμε κάθε φορά και εξαρτάται από τις φάσεις που κάνει, τι γκολ θα βάλει. Η περίπτωση εμένα, εκείνο που μου έκανε την εντύπωση, είναι ότι ο Γιάννης ξύπνησε και τα τελευταία 20 λεπτά άρχισε να φωνάζει. Τον είδα να μην σταματάει λεπτό και να φωνάζει συνέχεια τους παίκτες. Δηλαδή τον ενδιέφερε το 1-0.
2: Ναι.
1: Και το κράτησε. Αυτό για μένα έχει σημασία. Όταν κρατάς ένα αποτέλεσμα, δείχνεις ότι αυτή τη νίκη ήταν επικίνδυνη νίκη, γιατί αυτοί δεν έχουν κάνει νίκη. Τα δίναν όλα για όλα. Γιατί τώρα και ο προπονητής σου λέει, αν δεν κάνω νίκη θα φύγω. Περιμένει κάποιος στην άκρη για να πάρει την ομάδα. Τώρα, η περίπτωση είναι ότι δεν θα του δώσουν άλλοι. Μετά από την Τζος Κρός δεν ξέρω αν παραμείνει ακόμα. Αν χάσει από την Τζος Κρός πιστεύω να φύγει. Δηλαδή δεν μπορεί να τους δώσει. Εκτός και έχουν παρατήσει τον Γκριγκάλι για να πέσουν.
0: Το Green Gully έχει τελειώσει. Είναι η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.
1: Ακόμα δεν έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει.
1: Όταν υπάρχουν βαθμοί, δεν έχει τελειώσει.
2: Όπως λέει και ο Τάκης, εντάξει, μαθηματικά δεν έχει τελειώσει, αλλά.
1: Εγώ δεν θέλω να κάνεις 12 νίκες.
2: Ναι,
1: να
2: ναι.
1: Κάνεις 6.
2: Ναι.
1: Είναι 18 βαθμοί.
0: Δεν φτάνει. Δεν φτάνει 18.
1: Δηλαδή, κάποιος όταν φτιάξει την ομάδα και κάνει 3 καλές μεταγραφές, αλλά πρέπει να πάρει 2-3 νίκες με ομάδες όπως είναι η Τζος Κρός. Εάν χάσει όμως από τη Τζος Κρός, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Παραδίνεται
0: ναι.
1: Μετά.
0: Ναι, ναι, τέλος.
2: Κοίταξε, για μένα ήταν δίκαια η νίκη του Αλεξάνδρου. Δεν απείλησε καθόλου, καθόλου η ομάδα του Green Gully, εκτός από το τελευταίο πεντάλεπτο που γίνανε κάτι σέντρες, κάτι φάσεις, οι προϋποθέσεις σε γκολ, αλλά εντάξει, αυτά γίνονται.
1: Ανορθόδοξες σέντρες. Γι' αυτό ο Γιάννης φώναζε, γιατί φοβήθηκε τα τελευταία 10 λεπτά μην γίνει καμιά σέντρα ανορθόδοξη και μπήκαν ένα ξεκάρφωτο γκολ. Και τους φώναζε συνέχεια και τρέξανε, κυνηγήσανε και κρατήσαν τη νίκη. Όπως και ο Ηρακλής. Η νίκη του Ηρακλή ήταν, δηλαδή μπορώ να πω, ότι μια κατηγορία.
0: Σίγουρα.
1: Ήρθε στο τέλος, αλλά ήρθε την κατάλληλη στιγμή που πάντα ο Ηρακλής έκανε κοιλιά. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει τον δεύτερο γύρο με νίκη, έχει ξεφύγει από τον τρίτο, που είναι ο δικός μας ο Νίκος εκεί. Εν τω μεταξύ βλέπω αυτούς τους δύο να συνεχίσουν μέχρι το τέλος. Δεν βλέπω κανέναν από τους άλλους να διεκδικήσει τις δύο πρώτες θέσεις, αλλά όλοι θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση που θα παίξει για διαβάθμιση.
0: Ωραία.
1: Για τα play-off εκεί, πώς τα λένε, με τον τρίτο.
0: Μάλιστα.
1: Τον Ηρακλή τον βλέπω σίγουρα να ανέβει φέτος με τον τρόπο που παίζει. Ο προπονητής του είναι έξυπνος και παίζει πολύ σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, για την Ελλάδα, απλά να πούμε, αύριο παίζει με το Άβοντελ και δεν πιστεύω να μπορεί να βγάλει κάτι από αυτό το παιχνίδι αυτή η Ελλάδα των νέων παιχτών.
1: Όχι.
0: Αλλά όχι. Φαντάζομαι ότι στο μάτς με το Χιούμ η Ελλάδα θα έχει πλήρη εικόνα και εκεί θα αρχίσει η συγκέντρωση των βαθμών. Και θα δούμε τέλος πάντων τι καλάθι κρατά για την συνέχεια του National Premier League Victoria.
1: Γυρίζοντας αυτή η Ελλάς, η καλή Ελλάς μετά θα άρχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ καλό Χιούμ.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Ένα παιχνίδι που θα είναι
0: Ένα δύσκολο μάτς, γιατί από το Χιούμ δεν έχει περάσει κανείς.
1: Αλλά
0: από τις μεγάλες,
1: άλλη μεριά θα δείξουν τι... και τι θα προσμένει ο κόσμος της Ελλάδας από εκεί και πέρα.
0: Και να δούμε αν πόσο η ομάδα είναι έτοιμη να τα απεξέλθει. Γιατί δεν είναι ότι η ομάδα αγωνίζεται είναι από και... τον Γενάρη που ξεκίνησε το FC. Αυτή η ομάδα αγωνίστηκε από τον, από τον Σεπτέμβρη, όταν ξεκίνησαν Οκτώβρη, πότε ήταν η διαδικασία του The Championship, και ουσιαστικά είναι σαν να έχουν κλείσει μια σεζόν αυτοί οι παίχτες. Αν έχει γίνει το ανάλογο ρωτάρισμα, φαντάζομαι ότι θα μπορέσει να τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις της στο NPL. Τώρα έκανες ένα σχόλιο για τον Ηρακλή. Έχουμε
1: μόνο ένα λεπτό. Ένα σχόλιο και κλείνουμε, γιατί μου πες 5 λεπτά και θα φωνάζει ο Στέλιος.
0: Σίγουρα. Δεν είναι θέμα να φωνάζει κανείς, λοιπόν, απλά οι χρόνοι φεύγουν και με αγχώνει αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε το ντέρμπι που επέχθηκε σε ΠΑΟΚ Γιάραβιλ. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Ένα ημίχρονο είχε ο ΠΑΟΚ, ένα ημίχρονο είχε το Γιάραβιλ. Είχε κόσμο κάπου 350 με 400 άτομα. Παίξανε όμορφα, δεν είχε φασαρίες. Και το Μάλβεν συνεχίζει με ξέφρενο ρυθμό να φεύγει μακριά.
0: Μάλιστα. Το Μάλβερν είναι σίγουρα η ομάδα της χρονιάς. Κάνει απίστευτη πορεία από νίκη σε νίκη. Το διπλό στο Σίμπτον Πάρκ, πώς λέγεται?
2: Σίμπτον Reserve.
0: Shipton Reserve. Ναι. Μεγάλη υπόθεση για το Μάλβερν που καθιερώνεται. Μάλλον επιβραδύνει, θα έλεγα, μεγαλώνει τη διαφορά του από τις υπόλοιπες διεκδικητές της ανόδου. Πιστεύω ότι το Μάλβεν πολύ δύσκολα θα χάσει το φετινό τίτλο. Λοιπόν, Τάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε μάλλον, και να έχεις ένα καλό βράδυ. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσεις τις συνεντεύξεις, αλλά και τον Στέλιο λίγο αργότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν,
0: καλό βράδυ, τα λέμε την Κυριακή. Ωραία, λοιπόν, εμείς αν θέλεις, Νίκο, να δούμε λίγο τη βαθμολογία στο National Premier League.
2: Η βαθμολογία έπειτα από την 14η αγωνιστική. Έχουμε πρωτοπόρο την ομάδα του Oakley με 30 βαθμούς. Ακολουθεί η Hume City με 29. Στην τρίτη θέση ο Αλέξανδρος με 27. Στη τέταρτη θέση με Open City Neon με 23, πέμπτος η ομάδα του Avondale με 22, ενώ κλείνει την εξάδα η Ελλάς με 21 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο, όπως και η Avondale με ένα παιχνίδι λιγότερο. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν αύριο το βράδυ στις 7.30 ώρα στο Lakeside Stadium. Στην 7η θέση George Cross με 18 βαθμούς, 8ος το Preston Lions με 17, όσο και το St. Albans. Στην 10η θέση ο Παγκύπριος με 16, στην 11η Altona Magic με 13, στις τρεις τελευταίες θέσεις Dandenong City και Dandenong Thunder με 12 βαθμούς, ενώ ουραγός και χωρίς νίκη η ομάδα της Green Gully με μόνο 3 βαθμούς.
0: Μάλιστα, εγώ λέω το Green Gully δεν σώζεται με τίποτα. Από εκεί πέρα δεν ξέρω, όσοι πιστεύουν κάτι διαφορετικό νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο. Δεν πιστεύω ότι το Green Gully μπορεί να το απεξέλθει. Γιώργος Μπαμπατζιάς, τηλεφωνική μας γραμμή. Όλο χαμόγελα φαντάζομαι σήμερα. Δεν το λες λίγο να φεύγεις με διπλό από το Πρέστον? Αυτό που έκανε το Πρέστον στο Oakley και κάπως άδικα, γιατί το Oakley ήταν κυρίαρχο στην πρεμιέρα, ναι. Το έκανε το Oakley στο Πρέστον και σίγουρα το Oakley διατήρησε το προβάδισμά του στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
2: Και μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο το σκορ, είχε και δοκάρει η ομάδα του Oakley.
0: Ωραία, λοιπόν, ο Γιώργος Μπαμπατζιάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φαντάζομαι βρέθηκε στο O'Connor Reserve. Να τον ρωτήσουμε τη γνώμη του γενικώς, πώς είδε τη σημερινή νίκη και τι σημαίνει για το Oakley η σημερινή νίκη στο Πρέστον. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Λέκο. Νίκο, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εδώ. Το παλεύουμε.
3: Ωραία.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που φεύγετε με διπλό από το Πρέστον.
3: Όχι. Πραγματικά έχουμε καλή παράδοση.
0: Η κάθε νίκη που πετυχαίνει το Oakley στο Πρέστον έχει διαφορετική αξία. Έχει διαφορετική αξία για το Oakley.
3: Εντάξει. Κάθε νίκη εκτός έδρας είναι λίγο πιο δύσκολη. Αρκετά σπάνια να κερδάς όταν πρέπει. Είμαστε ακόμα, έχουμε δρόμο. Άμα χρειαστεί να ξαναπαίξουμε εκεί αργότερα στα τελικά, ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολη. Να δούμε. Έχει αξία. Η κάθε νίκη έχει αξία.
0: Σίγουρα.
3: Το όλοι για τους διαφορετικούς λόγους.
0: Πώς λένε.
3: Ενθουσιασμένο.
0: Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι το Όκλι τώρα μαζεύει ποντάκια και δεν ξέρω το γεγονός ότι η ομάδα είναι στην κορυφή. Και τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν το Όκλι στην κορυφή. Το γεγονός ότι την διατηρεί αυτή την πρωτιά σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για εσένα.
3: Όχι, όχι. Σε αυτή τη χρονική περίοδο που βρισκόμαστε, εντάξει, απλώς δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά έχει δρόμο ακόμα.
2: Πάρα πολύ.
3: Τα δύσκολα είναι τώρα.
0: Ναι,
3: έχει πάρα πολύ δρόμο και οι αγώνες είναι δύσκολα, γιατί είναι η εποχή που, όπως και εμείς σήμερα λέγω, είχαμε αρκετές απουσίες. Είναι η εποχή που είναι διπλοί αγώνες, γρήγορη αλλαγή των αγώνων. Είμαστε Παρασκευή Τρίτη, είμαστε Σάββατο Τετάρτη. Το κάθε μάτς έρχεται γρήγορα και ανάλογα και είναι δύσκολη για τους παίκτες.
0: Και πλάκα έχουμε φτάσει 14 αγωνιστική, έχουμε περάσει το μισό της διαδικασίας κανονικής περίοδου. Πάντως ένα πρέμερσιπ θα ήταν ό,τι πρέπει για την τροπεοθήκη του Όκλι. Όχι ότι δεν το έχει κατακτήσει, έχει κατακτήσει ένα,
2: ξεχάμε, Αλέκο,
0: το 2-6
2: και η πρώτη θέση οδηγεί και στο Australian Championship.
0: Και αυτό ήθελα να ρωτήσω σαν πρώτη επόμενη ερώτηση. Το Australian Championship είναι ένας στόχος, δηλαδή η πρωτιά και η αυτόματη πρόκριση στο εθνικό ταμπλό της διοργάνωσης αυτής?
3: Ειλικρινά, Αλέκο, οι στόχοι είναι όλοι. Ό,τι υπάρχει από στόχους και, ξέρω εγώ, έπαθλα που μπορείς να κερδίσεις, θες να είσαι μέσα σαν σύλλογος. Δεν έχουμε σκεφτεί μέχρι και πραγματικά, και το λέω με όλη τη σημασία, και ξέρεις πως δουλεύουμε και ο Τάιλα και όλοι εμείς στο Συμβούλιο, εβδομάδα παραβδομάδα, με στόχο να είμαστε στις πρώτες 2-3 ομάδες εκεί που πρέπει και έτοιμοι για τα τελικά. Είμαστε ειλικρινά μέχρι εκεί. Σιγά σιγά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς τα προβλήματά μας σαν ομάδα. Είχαμε απουσίες σήμερα, κανονικά. Έχουν αρχίσει οι τραυματισμοί. Οι αγώνες, όπως είπα, έρχονται γρήγορα.
2: Γιατί δηλαδή έχεις η ομάδα του Όκλι έχει αγώνα τη Τετάρτη για το Dockery Cup με την Brunswick Juventus.
3: Και
2: μετά και Σάββατο εκτός έδρας με Altana Magic, ενώ θα υπάρξει και άλλος αγώνας, επειδή η ομάδα του Όκλι θα είναι σε ένα από τα παιχνίδια που θα διασταυρωθούν για την τέταρτη θέση του Dockery Cup.
0: Δεν ξέρω πώς το έκανε η Ομοσπονδία αυτό και δεν έφτιαξε τις φάσεις να γίνονται από 32-16-8-4.
3: Ακριβώς, κάτι έγινε σήμερα σάκι, Αλέκο, κάτι
0: κάπου έπρεπε. Ένα σοβαρό λάθος αυτό.
3: Είναι σοβαρό, πραγματικά είναι σοβαρό λάθος. Και τώρα χρειάζεται μια ομάδα η οποία εκπληρώθηκε, ήμασταν εμείς, να κερδίσουμε τον πρώτο αγώνα με τη Γιουβέντους ή η Γιουβέντους να ξαναπαίξει ένα αγώνα περισσότερο παραπάνω από τους άλλους.
0: Αυτό έχει ξαναγίνει τις προηγούμενες, όχι πέρσι, γιατί πέρσι πάλι η Βικτόρια έβγαλε 4, αλλά νομίζω πέρσι έγινε το ίδιο ή δεν έγινε, δεν θυμάμαι. Αλλά πριν δύο χρόνια πριν έβγαιναν 5 εισιτήρια και γι' αυτό είχε ρυθμιστεί η διοργάνωση ώστε να πάμε από το 20 στο 10 στο 5, αλλά τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγαμε σε αυτό. Τέλος πάντων, παρατυπία, φαντάζομαι ότι
3: είναι ένα από τα μυστήρια που μας έρχονται.
0: Ναι. Πολλοί κάνουν λόγο και λένε, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στο τουρνά. Ο Αναστασιάδης είναι ένας από αυτούς που πάντα λέει δεν υπάρχει εύκολος αγώνας. Νομίζω και εσύ το έχεις πει. Πιστεύεις ότι θα είναι εύκολη η διαδικασία αυτή ώστε το Όκλι να κλειδώσει το εισιτήριο για το κύριο σταμπλό του Australia Cup?
3: Όχι, όχι. Πραγματικά τίποτα δεν είναι εύκολο. Όλες οι ομάδες έχουν τις δυσκολίες τους και η κάθε εβδομάδα αναλογεί με τους τραυματισμούς που έχεις. Όπως είδαμε σήμερα, είχαμε ένα ακόμα τραυματισμό. Μας λείπαν 3-4 σήμερα. Βάλε και έναν ακόμα και κάπως δυσκολεύουν τα πράγματα για μερικές εβδομάδες. Τίποτα εύκολο και καμία ομάδα. Και ξέρεις πολύ καλά ότι καμιά φορά με τις υποτίθεται όχι μικρότερες, με ομάδες σε λιγότερες κατηγορίες, αλλάζει το επίπεδο όταν τις αντιμετωπίζεις και ξαφνικά βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση. Το δεν είναι εύκολο με καμία έννοια.
0: Το κάθε παιχνίδι έχει μια, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή και πόσο μάλλον η Μπράζο Κιβέντους που είναι μια ομάδα καλή εφέτος στο VPL 2.
2: Είναι στην, πολύ καλή. Στην τρίτη θέση του
3: βαθμολογικού
2: πίνακα, Αλέκο, και αυτή τη στιγμή δηλαδή πρωταγωνιστεί για μια από τις πρώτες δύο θέσεις, όπως και επίσης και η ομάδα του Μπουλίν. Δηλαδή, εντάξει, η Golden Valley Suns είναι VPL 2 ομάδα, αλλά μια Μπουλίν και η Brunswick Juventus είναι δυνατές ομάδες στην VPL 1, όπου δηλαδή θα έχουν και αυτές κίνητρο να μπουν στην ημιτελική φάση του Dockery Cup και στην φάση των 32 για το Αυστραλιανό κύπελλο.
0: Με το Κιμπιλάι
3: αλλάξατε
0: κουβέντα σήμερα, αλλάξατε κουβέντα.
3: Με ποιον, συγγνώμη, με τον Όλη. Με τον
2: Κιμπιλάι.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Σας χαιρέτησε, εντάξει, με χαμόγελα.
3: Βεβαίως, όλοι έχει περάσει από το Όκλι, είναι πρώην παίκτης πρωταθλητής στην ομάδα, θα δεν ξεχνιέται, όλα μια χαρά.
0: Ο Νίκος έκανε ένα σχόλιο πριν, λέει ο Κιμπιλάι που βλέπει φέτος το Πρέστον δεν έχει καμία σχέση με τον Κιμπιλάι του Όκλι. Το έχεις διαπιστώσει και εσύ αυτό?
3: Εντάξει, από ό,τι του μίλησα σήμερα είχε κάνει και μια επέμβαση στην αρχή της χρονιάς στο γόνα, είναι λίγο δύσκολα να γυρίσεις κατευθείαν και να μπεις σε ρυθμούς. Είναι καλή ομάδα το Πρέστον, ότι τις κερδίσαμε σήμερα. Είναι μια ομάδα που έχουν κάνει αρκετές αλλαγές προπονητής, πολλούς καινούριους παίχτες. Δεν θα βρεθούν στην ώρα τους και αυτοί όταν πρέπει. Δεν είναι καθόλου εύκολη ομάδα. Ακόμη πιο σημαντική η νίκη σήμερα εκεί.
0: Ένα ποδοσφαιρικό ακόμα σχόλιο που δεν αφορά το Όκλι και ένα μπασκετικό αμέσως μετά, πάλι δεν αφορά το Όκλι.
3: Αλλά το ποδοσφαιρικό.
0: Το,
3: το
0: ποδοσφαιρικό σχόλιο έχει να κάνει με την απόφαση της Ομοσπονδίας να μην δώσει την ευκαιρία στον Αλέξανδρο να πάει στην Ασία. Πώς το βλέπεις εσύ έτσι ουδέτερα?
3: Ουδέτερα σαν φίλαθλος, όχι παράγοντας ποδοσφαίρου. Όταν διάβασα την ανακοίνωση ότι ο Αλέξανδρος τηρεί όλες τις απαιτήσεις, ξέρω εγώ, και λέγανε ότι έχει όλα όσα χρειάζεται να γίνει, αλλά θα αποφασίσουμε να δώσουμε την ευκαιρία στην άλλη ομάδα να πάει να παίξει στην ομάδα του I-League, κάπου εκεί. Είναι
0: πολλά τα λεφτά, Άρη.
3: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, και καλό είναι να επικοινωνήσεις με τους δικηγόρους κάπου εκεί, σαν ουδέτερος.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τον Νίκο Δελιγιάννη αμέσως μετά από σένα. Τώρα το άλλο είναι μπασκετικό σχόλιο.
3: Προηγήσω όλες τις... Ναι, θα σου ρωτήσω εγώ. Πώς θα πάω να αντικρίσω εγώ την περίπτωση να κερδίσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ, θα μου πεις, έτσι?
0: Ναι, αυτό θα ρωτήσω. Ναι. Είδες, έκανες την ερώτηση που θα έκανα.
3: Με έχουν ρωτήσει αρκετοί ήδη από χτες.
0: Σ' ακούει και ο Γεροντάρας, να ξέρεις. Σ' ακούει ο Γεροντάρας.
3: Περιμένω τα μηνύματα, αλλά κάτσε πρώτα να μην είναι και τόσο αισιόδοξη. Υπάρχει μια μικρή ομάδα που λέγεται Ρεάλ. Ότι καμιά φορά παίζουν και οι φανέλες, δεν είναι τόσο εύκολα, ας μην πανηγυρίζουν ακόμα. Περίμενε.
0: Κοίταξε, εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά καταλαβαίνω την αγωνία ενός Παναθηναϊκού, γιατί ο πιο μισητός αντίπαλος, αν μη τι άλλο, είναι ένας Ολυμπιακός, και αντίστροφα για τον Ολυμπιακό είναι ένας ΠΑΟΚ. Αυτά είναι ανθρώπινα να τα σκέφτεσαι, αλλά από και πέρα τάξη.
3: Λέγω να είμαι ειλικρινής, σηκώσανε κύπελλο ευρωπαϊκό μέσα στη Φιλαδέλφια. Θα σηκώσουν μάλλον και ευρωπαϊκό μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά τους αρέσει να το ονομάζουν ο ΆΚΑ, που είναι Ολυμπιακό στάδιο, είναι δικό τους, δεν πειράζει.
0: Ναι. Εντάξει, το στάδιο
3: αλλά γίνονται και αυτά.
0: Είναι κρατικό, δεν ανήκει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός απλά έχει, έχει την κυριότητα το να αγωνίζεται εκεί, να το χρησιμοποιεί σαν έδρα του. Από εκεί πέρα, εντάξει.
3: Θα το ζήσουμε και αυτό. Τι να κάνουμε.
0: Πάντως, από τη μία, αν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα είναι καλό για τον Παναθηναϊκό, γιατί η Ρεάλ δεν θα ξεφύγει, η οποία είναι η πολυνίκης του θεσμού, έχει τους περισσότερους τίτλους, δεν θα ξεφύγει περισσότερο, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ένα view να φτάσει στη Ρεάλ. Έχει ένα πλάνο να φτάσει στη Ρεάλ.
3: Ναι. Ναι, σήμερα είμαστε Real. Ό,τι και να είναι, είμαστε Real.
0: Α, έτσι. Okay.
3: Δεν πειράζει και να μας...
2: Εγώ, Γιώργο, να σου πω την αλήθεια. Χθες ήμουν Ολυμπιακός όταν έπαιζε με την Φενέρμπαξε. Πάντα.
3: Άμα γινόταν, Νίκο, το Final Four, άμα γινόταν στην Τουρκία, ξέρω εγώ, θα ήμασταν Ολυμπιακός. Αλλά. Παίζεται στο ΆΚΑ.
0: Ορίστε, ήρθε και σχόλιο από το Στέλιο Γεροντάρα. Λέει: οι φανέλες της Ρεάλ θα μείνουν στο γήπεδο σήμερα. Θα κλαίτε παρέα. Αυτό είναι το σχόλιο.
3: Έχω λάβει ήδη πολλές φωτογραφίες με τα αυτοκόλλητα το ενοικιάζεται στο γήπεδο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Με ετοιμάζουνε.
0: Αν είναι να συμβεί, με το καλό να συμβεί, θα έλεγα, αν ήμουν Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για την παρουσία σου. Θα τα ξαναπούμε στο εξής μέλλον. Καλή συνέχεια, Σπόκλη.
3: Συνεχίζουμε.
0: Και τα λέμε σύντομα.
3: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
3: Έλα, να είστε καλά.
0: Ωραία, yeah. Λοιπόν, εμείς πάμε σε σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε με Νίκο Δελγιάννη, όπου έχουμε να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τον Αλέξανδρο, και ένα κύριο θέμα είναι το πώς αντιμετωπίζει την ανακοίνωση της Football Australia να μπει Victory αντί για τον Αλέξανδρο στην ασιατική ζώνη. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζουμε τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.
6: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
7: Η πλούσια ιστορία της.
6: Ο φυσικός πλούτος της.
7: Όλη η ελληνική έμπνευση
6: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
7: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
6: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
8: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
0: Και 55 λέει το ρολόι μας, και εμείς πριν περάσουμε στην συνέντευξη με τον Νίκο Δελγιάννη, να δούμε λίγο την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση του Αλεξάνδρου, που ήρθε στις αρχές της εβδομάδας, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της Football Australia, που σίγουρα προβλημάτισε, γιατί η Football Australia στάθηκε υπό μία είναι στο πλευρό του Αλεξάνδρου εξ αρχής, να δώσει το εισιτήριο πρόκρισης για το ασιατικό εισιτήριο στη Melbourne Victory. Και το ερώτημα είναι, γιατί στη Melbourne Victory? Ναι. Να δούμε γρήγορα σημεία της ανακοίνωσης, Νίκο.
2: Ναι, απλώς η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα του Αλεξάνδρου επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απόφαση της Football Australia σχετικά με την αδειοδότηση για την διοργάνωση του IFC2. Ο σύλλογος ήταν εξαιρετικά απογοητευμένος με το αποτέλεσμα, ενώ παρόλο που ήταν απογοητευμένος, ευχαρίστησε την Football Share για τη στήριξη και συνεργασία. Ο σύλλογος στην επίσημη ανακοίνωση είπε ότι πιστεύουμε ακράντα ότι η επίδειξη ευκαιριών στα υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισμού είναι σημαντική όχι μόνο για την Harlequin United, αλλά και για την ευρύτερη κοινότητα του grassroots ποδοσφαίρου. Πιστεύουμε επίσης ότι το ζήτημα αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους συλλόγους εκτός του συστήματος του I-League και για τη διαδρομή που είναι διαθέσιμη σε αυτούς. Επιπλέον φαίνεται να υπάρχει κάποια ασάφεια σχετικά με το άρθρο 7,4 των κανονισμών εισόδου της διοργάνωσης συλλόγων της IFC. Και πάνω σε αυτό νομίζω είναι ότι η ομάδα του Αλεξάνδρου θα κινηθεί νομικά για να δει πώς θα μπορέσει να προχωρήσει αυτό το θέμα.
0: Ο Νίκος Δελιγιάννης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο συγχρονιστής, συντονιστής του Αυστραλιανού τμήματος του Αλεξανδρινού ποδοσφαιρικού τμήματος.
2: Football director.
0: Football director της Harlequin United Αλέξανδρος. Να τον καλωδεχτούμε στην Μεγάλη Κερκίδα. Νίκο, καλησπέρα.
9: Γεια σας, boys. How are you guys?
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, οι ερωτήσεις θα γίνουν κυρίως από τον Νίκο στα αγγλικά, ίσως να απευθύνω και εγώ κάποια στα ελληνικά. Εγώ απλά να ρωτήσω, έτσι να κάνω την αρχή σε απλά ελληνικά, ελπίζω να με καταλαβαίνεις Νίκο, μπορείς να απαντήσεις στα αγγλικά βέβαια. Πώς έφτασε στα αυτιά σας αυτή η είδηση, ποιο ήταν το πρώτο, η πρώτη αντίδραση, πώς αντιδράσατε για όλο αυτό το πράγμα που σίγουρα δεν ήταν τόσο ευχάριστο?
9: Να, δεν ήταν. Θα πω στα αγγλικά, γιατί είναι πιο εύκολα για μένα να ψυχώ. Ήμασταν really disappointed. You know, we found out early in the week, a few days ago, you know, early in the week, I think it was Tuesday, and really when the notification came out in the press, the press release from Football Australia, we found out just before that, a few hours before that. So clearly we were expecting that was going to be the rubber stamping of us to go, Heidelberg, to go and play in the Asian Champions League 2 competition. And the reason we were, you know, that was the understanding was, of course, the mechanism, the process to get qualification in Australia 2 and a spot in the Asian AFC 2 competition is through the Australia Cup in Australia. That's very clearly set out in the regulations, the rules by Football Australia, and all the communication across the football community, everyone is aware that was the qualification method. So we, of course, went all the way through to the final in an extraordinary run, fantastic run in the Australia Cup. We lost to eventually in the final in injury time because Newcastle Jets, who won that competition, they would have gone into the Champions League 2 competition, but they ended up winning the premiership in the A-League. They got elevated to the elite competition, the ACL Elite, and therefore us as the finalists, the other finalists, we get the position into the Asian Champions League 2 competition. So that was on sporting merit. We achieved it as per the rules. And then to get through all the criteria, I can't underestimate and I can't overstate how difficult it's been and what a long and onerous process it's been to actually hit all the criteria. You know, these are things around getting a football stadium deal done, all the logistics, all the operational requirements, the staffing requirements, screening and medical suppliers. That process has taken 5 months and the club spent so much money, time and effort to do that process. So we got ticked on all of those boxes. We achieved all the criteria. We achieved the qualification on sporting merit, and we were expecting the final rubber stamping to go into the competition. The announcement was that we weren't going to be able to do that.
2: Yeah, because I mean, it is disappointing, especially when, you know, early on or a few months back, I think, Nick, as you mentioned, you know, Football Australia had turned around and said that, okay, the finalist, you know, in the event that Newcastle plays ACL Elite, that the finalists would take the ACL 2 spot. And now just to turn around and have Football Australia reverse its decision in a kind of way, I think it either shows, A, that probably they, what's the word, probably inept or did not have an understanding of the process, but Where to from here from the club's point of view? I understand that having briefly spoken to the president, I think the club is looking at the legal avenue. Is that correct?
9: Yeah, we are, Nick. And as you'd expect, I mean, it's a huge blow for our players, our coaching staff, everyone associated with the club, our supporters, our members, our sponsors, everyone. So, of course, we're going to fight it really hard, and we've already started that process. And that'll be ongoing, and that's to do two things. One is to get reinstated and reverse the decision to be reinstated, because ultimately we want to take up our position and play in Asia. We've earned it on the football field. We've earned it as per the Football Australia regulations and rules. We've met all the criteria. We've ticked all the criteria, and ultimately that's what we want to do. So we'll be looking at all our avenues for appeal to do that, and have the decision reversed. And then the second thing is we reserve all our rights with regards to the opportunity lost and monetizing that as well. So from every angle, we're going to push it as hard as we can, clearly.
0: Πέρα από την οικονομική ζημιά, εγώ θα έλεγα ότι η ζημιά είναι κυρίως ηθική. Είναι σαν να προσβάλλεται το κλαμπ του Αλεξάνδρου. Ηθικά. Γιατί είναι σαν να το θεωρεί ανίκανο να μπορεί να παίξει σε μια τέτοια διοργάνωση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν ξέρω αν πιστεύεις και εσύ ότι ηθικά ο Αλέξανδρος θίγεται από αυτή την απόφαση της Football Australia.
9: Yeah, look, νομίζω, look, μπορεί να το δεις σε διαφορετικά μέρη, όμως I think certainly two things about that specifically. One is ότι I think what we've proven through hitting, I can't underestimate, and I want to convey how difficult it's been to hit all the criteria. I don't know that anyone around Football Australia or the A-League space thought that the club would be able to achieve all the criteria, because it was so difficult and so complex. And the club has worked very professionally with a lot of time, effort, money to hit all the criteria. And then on top of that, of course, on the sporting field, we've ticked all the boxes. So then to get to the point that then we're not, being given the position is really disappointing. And as far as then, what that means going forward, well, clearly the motivation around why that's happened is hard to know exactly why that's happened, but the fact is that it's the wrong decision and that has to be reversed. And, it's not only a slide on Heidelberg as an NPL club, but this is a slide and a kick in the teeth for all NPL football across Australia.
2: For all member federation clubs.
9: All the member federation clubs and really all state league football and NPL football around Australia, because what they're in effect saying through this decision is, on merit, if you're good enough to win a competition or get to a final and beat A-League clubs like we've done, you can't go in it. You have to be an A-League club. And that's the problem that we've got here, that for an ambitious club who puts all the effort in, plans well, executes it well, and is successful, you can't go to the top table and play in Asia, represent Australia in an international competition. So it's a kick in the teeth for Heidelberg for sure, and we're at the middle of it. But it's also a kick in the teeth for Australian football right across the ecosystem of Australian football.
2: I mean, call me a cynic, Nick, but I think straight after that the decision was made, or around the time that the decision was made regarding awarding that ACL 2 spot to an A-League club like Melbourne Victory, Football Australia had issued another sort of press release where they sort of talked about, call me a cynic, as I said, over the part, and this is direct quote from Football Australia chair, Anto Isaac, and he sort of said, over the past year, both organisations, including Football Australia and APL, have engaged in constructive and collaborative discussions to build greater alignment, clarity and long-term cooperation following the unbundling of the A-Leagues from Football Australia. This will deliver stronger outcomes that will support continued growth, stability and development of the A-Leagues and Australian football more broadly. So, I don't know, call me a cynic, I don't know whether that sort of played a part in their decision to award it to Melbourne Victory and not Heidelberg. But that's, I mean, again, that's just my opinion. Call me cynic, whatever you want to call me.
9: Yeah. Look, I think with the decision to put Melbourne Victory in there, I mean, I said right at the start very clearly that the way they qualify for the ACL 2 competitions through the Australia Cup, we beat A-League clubs to get there. We got to the final, and as a result of being in the final, we're afforded this position. We qualified for it. Now, the Victory, with any club, that's their business to look after their own interests, and Victory are clearly doing that. But this is just a statement of fact. Victory, in the very competition, which is how you qualify for ACL2, Victory lost in the very first game they played in the first round to an NPL side in Western Australia. And yet they go into it with that performance, you know, and that result. And we've gone all the way to the final, beaten A-League clubs, and we're not the ones that are able to take up a position. I think it's a really poor decision, but also it's an unfair decision. And I think, look, there's such a groundswell, I've got to say, boys, there's such a groundswell on social media of football fans, sporting fans across the board who are saying, look, this is not right. That's not sport in Australia. If you're good enough on the football field to achieve the results, as per the rules that have been set out, that's who goes in there, not someone who, you know, hasn't done that, and then there's some obscure, ambiguous clause that allows them to go in. So there's a lot of backlash about this, that's for sure.
0: Ένας βασικός λόγος που εγώ θα πρόσθετα σε όσα είπες, Νίκο, of course is not right, και για έναν ακόμα λόγο it's not right, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να καταστρέφεται ο θεσμός του Australia Cup. Το Australia Cup σημαίνει ότι από την μικρή ομάδα των State Leagues μέχρι και την πιο μεγάλη στα A-Leagues, όλες αυτές οι ομάδες διεκδικούν έναν τίτλο. Και εφόσον οι κανονισμοί λένε ότι η ομάδα που θα κατακτήσει το κύπελο, αλλά η ίδια ομάδα κατακτήσει και το A-League, τότε τη θέση της παίρνει η ομάδα του τελικού. Ουσιαστικά είναι σαν να παραβιάζονται οι κανονισμοί του Australia Cup.
2: Και αυτό ανέφερε και ο Νίκος, δηλαδή...
9: Ναι, for sure. 100%. Agree 100%. Και the problem with that is, άμα έχεις rules και δεν τα κάνεις stick to it, όταν στο συμφέρον σου κάνει... Δεν κάνανε work out αυτά τα rules the way που ήθελε. That's not the way to run Australian football. It's not the way to run anything. And football fans aren't silly. You know, I've seen a lot of comments from Melbourne Victory supporters going, we shouldn't be in there. We didn't qualify. We didn't deserve to be in there. Why? You know, we shouldn't be in there.
2: They didn't achieve it on merit.
9: They didn't achieve it on merit, mate. And we've got, you know, there's so many people that are saying that. And if you go jump on social media, and I'd actually encourage all fans, all football fans, sporting fans, to go on there and like and share stuff on social media, because the more that Football Australia can understand that on merit, when you perform and you achieve something that is significant, no one else has ever done what we did, you know, to beat A-League clubs and get to the final, and as per the rules and regulations that you've set out, have achieved all that and therefore should qualify. When you don't do it, well, there is repercussions, and fans and people around the sport will not be happy, and that's what's happening. So I encourage everyone to get on there and do that, because that'll send a very clear message to Football Australia that they've got this wrong, which they have.
2: Now, can I just ask a question? Obviously, you know, with it's been a fairly good start or first half of the season for Heidelberg. We'll go to more to footballing matters, Nick. Obviously, the team hasn't quite hit the heights of last season. I mean, last season was just an exceptional season. It was a phenomenal season, both you know, in what the clubs achieved and that sort of stuff. How do you see, the season so far in terms of the performances and the roster, and with the transfer window opening up in the next, I think four rounds, round 18. Correct me if I'm wrong.
9: End of this month.
2: Is the club going to be looking at bringing in sort of players the final series and Australia Cup and that sort of stuff?
9: Look, Nick, I think the first comment is where you started with that. I mean, what the achievements of last year were extraordinary. It never been done in Australian football before. So we're talking about all time sort of levels of performance. Now, having said that, and that's just a fact, and that's something that we're really proud of, and the whole club is, and the whole football community, and all, certainly our supporters and members. You know, it was an amazing period for the club. Now, having said that, of course, that's a high benchmark, but it's exactly what we've got the mindset to try and, you know, replicate that, and even better that this year. That's our whole mindset: always get better, always try to push forward to win trophies, and that's what we're focused on. As far as we were at halfway mark, actually we played our 14th game, so we're now, you know, the first game into the second half of the year. We won on Friday night, and we're sort of, you know, within a game of top spot. So we're very close again to being right at the top of the division. We know that there's a lot in this team. It's a young team. It'll get better and better as the weeks go on. And we know that, you know, every game is going to be a battle. When you're also the champions from last year, it happens in every division around the world, every sport. You know, everyone raises the game to try and knock off the champions. And, of course, we're the current NPL champions. So all of that goes into it. But we're very confident with the group of players we've got, and we're working really hard to try and achieve success again. And, you know, Tuesday night we've got our next round of the Doherty Cup.
2: Against Bentley Greens at Olympic Village.
9: The Bentley Greens Olympic Village on Tuesday night, 7:30 kickoff. And that's the next trophy that we've got, you know, we've got our sights on to try and go all the way and win it. And that also gets you into the next round of 32 for the Australia Cup again for this season. So there's a lot on the line, and we're really looking forward to it.
2: Yeah, so obviously a big game against Bentley. It was a tough affair out at Kingston Heath a couple of weeks ago. But in terms of the transfer window, yourself as football director and John Anastasiades as the senior coach, are you guys going to be active in the transfer window? Are you going to be looking at making some transfers?

0: we've got a good, strong squad and a young squad that's going to get better and better. We know that because we've got the younger squad actually in the NPL. It's even younger team than last year, but we're always looking to improve so and strengthen. So if the opportunity comes up, we'll take that if it's there.
1: Fantastic. Nick, I want to thank you for your time and your contribution to our show this evening. I want to wish both yourself and Heidelberg United best of luck on the football park over the next couple of weeks, beginning with Tuesday and yeah, for the rest of the NPL season. And once again, thank you for your contribution to Rhythmos Greek Radio and the program Imeghali Kerkida.
0: Thank you very much, boys. Really appreciate it.
1: Thanks, thank you. Thank you, Nick.
2: Ωραία, λοιπόν, Νίκος Δελιγιάννης, σίγουρα είναι μια απόφαση που σίγουρα προβλημάτισε όλους μας, πόσο μάλλον τον Νίκο Δελιγιάννη, αλλά και την διοίκηση του Αλεξάνδρου, που όπως μας αφανέρωσε ο Νίκος Δελιγιάννης, ο Αλέξανδρος θα κινηθεί νομικά, θα διεκδικήσει το να αναστραφεί η απόφαση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μια κολοτούμπα θα ήταν, πώς φαίνεται σαν εικόνα για την Ομοσπονδία της Αυστραλίας από μια κολοτούμπα να πας σε μια νέα κολοτούμπα, αλλά δεν ξέρω. Εσύ τι πιστεύεις, θα μπορέσει να δικαιωθεί ο Αλέξανδρος?
1: Κοίταξε, νομίζω, κοίταξε τώρα, αυτό γίνεται θέμα νομικό και το πώς θα γίνει το interpretation, συγγνώμη που θα το πω στα αγγλικά, Αλέκο, πώς θα γίνει το interpretation του κανονισμού της AFC. Νομίζω ότι ο κανονισμός το αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, δηλαδή δεν λέει ξεκάθαρα ο κανονισμός ότι τη θέση για το AFC δεν πρέπει να πάει στο finalist. Εκεί θα βαθίσει η ομάδα του Αλεξάνδρου.
2: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, εμείς έχουμε Στέλιο και Ροντάρα για το επόμενο ρεπορτάζ που σίγουρα θα έχει πολλά ενδιαφέρον να μας πει ο Στέλιος για όλα αυτά που έχουμε, τέλος πάντων, τα θέματα της επικαιρότητας. Στέλιο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Λέγω. Καλησπέρα και στους ακροατές του Ρυθμού.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα και στον Νίκο.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Του πάει του Λάκη το κασκόλ. Ωραίος ο Λάκης.
3: Σήμερα το ξέρεις ότι θα είμαστε όλοι επιπομπός. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Και ο Λάκης.
3: Και ο Λάκης και όλοι. Ο Λάκης είναι πρωτοπιότος.
2: Το αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι τη χαρά σου σαν Ολυμπιακός. Θα είναι ένας ευρωπαϊκός ακόμα τίτλος. Τέταρτος.
1: Τέταρτος.
2: Αν επιτεθεί.
3: Είμαστε συγκρατημένοι. Όπως είπε και ο Γιώργος ο Παπαδιάς, η Ρεάλ είναι μεγάλη ομάδα. Πέρα την πλάκα που κάνουμε τώρα μεταξύ μας. Είδες ότι κέρδισε εύκολα τη Βαλένθια.
2: Ναι.
3: Μια Βαλένθια η οποία, όπως είχαμε πει, ήταν μια ομάδα η οποία είναι μοντέλο. Παρ' όλα αυτά η Ρεάλ την κέρδισε και με ευκολία. Είναι η φανέλα, είναι βαριά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ρεάλ έχει ξεμείνει από ψηλούς. Και ο Ολυμπιακός χτυπήσει κάτω από το καλάθι, λογικά αυτό δείχνει η λογική του παιχνιδιού, ότι ο Ολυμπιακός θα πάει το παιχνίδι κάτω από το καλάθι. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που παίζει ζώνη, κάτι που ευνοεί ότι αν η ζώνη κλείσει προς τη ρακέτα για να μπορέσουν να εξεδερώσουν, ας πούμε, τον Μιλουτίνοφ, στην προηγουμένη περίπτωση, τότε οι τριποντάκηδες του Ολυμπιακού θα βρουν την ευκαιρία να πυροβολάνε απ' έξω.
2: Πάντως με τη Φενέρ το παιχνίδι. Το παιχνίδι με τη Φενέρ πήγε λάδι. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ έτσι μάτς ημιτελικό, ας πούμε, η Φενέρ να σκοράρει μετά από 7,5 λεπτά. Στο 2:50 έβαλε το πρώτο της καλάθι. Ανακτήθηκε αδιαφορά.
3: Δεν είναι όμως μόνο αυτό, Αλέκο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε όλο το παιχνίδι, παρόλο που κάποια στιγμή κατάφερε να πλησιάσει στους 7, στους 9 πόντους, στους 8 πόντους, δεν την άφησε ο Ολυμπιακός και δεν την άφησε να πλησιάσει, γιατί αυτός που έκανε τη μεγάλη διαφορά, νομίζω, ήταν ο Μπαρτζόκας.
2: Βέβαια, ο Μπαρτζόκας
3: ήταν πάρα πολύ ήρεμος ο Μπαρτζόκας, και αν είδατε και τις δηλώσεις τους, είπε ότι παίξαμε με ηρεμία και μυαλό. Που σημαίνει ότι είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο σίγουρα θα έχει διαβάσει τη Ρεάλ και σίγουρα θα έχει το πάνω στο μυαλό του. Μακάρι να του βγει, ξέρουμε ότι είναι σκακιστής σε τέτοια πράγματα. Μακάρι να του βγει, μακάρι.
2: Μάλιστα. Τέλος πάντων, να αφήσουμε τον μπάσκετ και για τον Δαμιανό, που σίγουρα είναι και

0: κάτι να πει και ο Δαμιανός.
1: Αν και δεν πήγες άσχημα, ωραίος. Και ωραία η μπασκετική όρη και ωραία ανάλυση. Μια χαρά. Λοιπόν,
2: κοίτατε, μπάσκετ, βλέπω από παιδί, έχω παίξει μπάσκετ στους Αγίους Αργύρους.
1: Ας είναι καλά ο Νίκος
2: Γκάνης. με προπονητή και όλα στον Αργύρη Καμπούρη. Ναι, βεβαίως.
1: Ωραίος. Ο Αργύρης. Ποια ήταν τα λόγια του Συρίγου τώρα?
2: Ο Τίμιος Γίγαντας.
1: Ο Τίμιος Γίγαντας, ναι.
2: Η μπάλα είναι στα χέρια του Τίμιου Γίγαντα.
1: Ναι. Και ο Τίμιος Γίγαντας έδωσε τις δύο χαρακτηριστικές τελικές βολές στην επική εκείνη στιγμή της 14ης του Ιούνιου.
2: Με τι ηρεμία σούταρε, με τι ηρεμία.
1: Και δεν ήταν καλός στις βολές. Ξέρεις, δεν ήταν καλός.
2: Όχι, έβαλε και ήταν πάντα αγχωτικός. Ήταν πάντα αγχωτικός στις βολές. Δηλαδή, όποτε έπαιζε ο Ολυμπιακός, λέγαμε οχ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Πώς ξεκινάμε, για πες μου εσύ.
2: Να ξεκινήσουμε το MPL. Να πάμε από εκεί, να πάμε.
1: Εντάξει.
2: Όπου θέλεις. Ας ξεκινήσουμε από το MPL.
0: Ας ξεκινήσουμε από το MPL.
1: Όπως το επιθυμίζουμε.
0: Και ας το πάμε ιεραρχικά.
1: Ξεκινώντας με Άγγλι. Έχουμε 12, άντε 14 λεπτά μάξιμου. Πρέπει να τα καλύψουμε όλα.
2: Ωραία. Θα προσπαθήσω λοιπόν να το τρέξω. Θα μπορέσω να βάλω όλα τα θέματα μέσα. Για να έχουμε μετά και λίγο χρόνο για συζήτηση. Το Άγγλι λοιπόν πέρασε και από το Πρέστον. Έλεγα από το πρώτο παιχνίδι που είχα δει το Πρέστον ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν θα...
1: Τώρα μειώνεις την αξία της νίκης τώρα με αυτό που λες.
2: Μισό λεπτό.
1: Δεν πάβει να είναι Πρέστον.
2: Μην το κάνεις αυτό, μην το λες αυτό. Θα σου πω και για το παιχνίδι. Απλά θέλω να πω ότι το Πρέστον δεν είναι αυτό που φανταζόντουσαν όλοι στην αρχή με τις μεταγραφές που έκανε, όπως είπε και ο Νίκος, που κουμπιλάει άφαντος, το δεξιμπακ άφαντος, δηλαδή δεν είναι η ομάδα που όλοι φανταζόντουσαν στην αρχή ότι θα πάει τρένο. Καμία σχέση. Τέλος πάντων, το παιχνίδι σήμερα ήταν μέτριο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ένα παιχνίδι καλό. Ήταν ένα μέτριο παιχνίδι, λίγο καλύτερο από το Όκλι, με περισσότερη κατοχή, σίγουρα περισσότερες ευκαιρίες έχασε το Όκλι. Άλλωστε και το Μίχου και τα στατιστικά είχαν 4-1 shoot on target και 0-4 κόρε, που σημαίνει ότι το Όκλι ήταν πολύ πιο επιθετικό. Αλλά δεν ήταν παιχνίδι το οποίο θα διεκδικήσει βάθμιση. Ήρθε στο 56 ο Λεμπίμπ, έκανε τον γκολ 0-1, το κράτησε το Όκλι και στις αντιπιέσεις στα τελευταία 5 λεπτά συν 6 των καθυστερήσεων, νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει διπλασιάσει τα τερμάτα του Όκλι, γιατί ουσιαστικά το Πρέστον είχε βγει όλο μπροστά να ισοφαρίσει και νομίζω από επιβολαιότητα δεν κατάφερε το Όκλι να βγάλει δεύτερο γκολ. Παρέδειξε στην κορυφή, τώρα αναμένουμε τη συνέχεια.
1: Σίγουρα η συνέχεια θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο το Όκλι θα μπορέσει να διατηρήσει τα σκύπτρα της κορυφής. Κορυφή σημαίνει πρόκριση στο Championship, σημαίνει πιάτο στην τροποθέκη του συλλόγου, που για κάποιους έχει, όπως και για σένα, έχει μεγαλύτερη αξία από ένα Championship. Και εγώ είμαι από αυτούς που το υποστηρίζω αυτό. Έχει μεγάλη αξία να τερματίσεις πρώτος στην κανονική περίοδο και αυτό θα ήταν που θα έπρεπε να μετράσει σαν πρωτάθλημα. Είναι κάτι που έχει να το κατακτήσει το Όκλι 20 χρόνια, να το πούμε αυτό. Ήταν το 6 νομίζω τελευταία φορά ή το 7, τη μοναδική φορά που το Όκλι πήρε το Premiership.
0: Για το 6 νομίζω.
1: Ναι. Λοιπόν, να δούμε τώρα...
2: Νομίζω ότι... Κάτι είχε πάρει και μέσα στην...
1: Όχι πρέμεση. Ήταν μια χρονιά που είχε πάει τρένο κιόλας, αλλά πήγε πάτο στα τελικά.
2: Κοίταξε, εγώ τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί, αλλά λέγω τα play-off για μένα είναι... Μην πω τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι χαλάς το πρωτάθλημα με τα play-off. Δηλαδή, εντάξει, κάποιες ομάδες, ας πούμε, τώρα βλέπουμε, ας πούμε, το South Melbourne είναι οριακά στην έκτη θέση. Και το Avondale ακριβώς από πάνω και αυτό οριακά μέσα. Κυνηγάει τον George Cross, κυνηγάει το Preston, κυνηγάει ας πούμε και το Sean Albans, αφού έχει ήδη ζωθούν το Preston. Αλλά οι ομάδες αυτές τώρα, ξέρεις, σου λέει εντάξει μωρέ, ας βγω και τέταρτος και πέμπτος, θα πάω στα ημιτελικά, στα πρώιμη τελικά θα δώσω όλα, θα πάω στο Ολυμπιακό, θα δώσω όλα, θα δώσω στο Ολυμπιακό και από εκεί πέρα δεν τι γίνεται. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει και το λέω και το ξαναλέω ότι για μένα τα play-off τουλάχιστον εδώ δεν ωφελούν σε τίποτα. Στο πρωτάθλημα. Ωφελούν τις ομάδες, να τελειώσω λίγο, ωφελούν τις ομάδες στο οικονομικό κάπως κομμάτι, αλλά δεν ωφελούν σε τίποτα για την ποιότητα του ποδοσφαίρου. Γιατί οι ομάδες κάνουμε κράτη στο πρωτάθλημα.
1: Θα σου πω απλά ότι έχουμε μεγαλώσει δύο γενιές μετά τελικά και αν πραγματικά πάρθει αυτή η σωστή απόφαση να μην διεξάγονται τελικά και να κρίνεται μια σεζόν σε μια κανονική περίοδο, πολλοί άνθρωποι θα απογοητευτούν, στο λέω. Δηλαδή
2: είναι αλλά λίγο παράδοξο, αλλά όταν έχεις μεγαλώσει με αυτά... σημαίνει αυτό, ναι. Αλέκο, δεν έχει σημασία τι έχει μεγαλώσει τώρα. Μην λέμε, όταν καταλάβουν τι σημαίνει να σταματήσουν τα play-off, αυτή η κοροϊδία, και ο πρωταθλητής να κρίνεται μέσω πρωταθλήματος, τότε σε κάθε αγώνα που θα γίνεται στο πρωτάθλημα θα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και θα είναι και πιο γεμάτα τα γήπεδα για να βοηθήσουν τις ομάδες τους. Γιατί πλέον δεν θα έχουν δεύτερη ευκαιρία. Ήδη, να το κάνω έτσι σαν παραδειγμό, στην Ελλάδα γίνεται αναδιάρθρωση, σκέφτομαι μάλλον για την αναδιάρθρωση, έχει μπει σε ημερήσια συζήτηση, να φύγουν οι ομάδες από 14 να γίνουν 16 και να σταματήσουν τα play-off.
1: Ναι.
2: Και ανώδου και καθόδου και όλα. Όπως τελειώνει στη βαθμολογία, είναι η τελική βαθμολογία.
1: Εγώ θα έλεγα το εξής. Να μην καταργηθούν τα play-off, αλλά να γίνουν με τη μορφή όπως το παρουσίασε φέτος η Ελλάδα ή όπως γίνεται στην Σκωτία. Θα υπάρχει
2: εσένα
1: το ίδιο.
2: Ποιος σου άρεσε, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσένα ποιος σου άρεσε τώρα, της Σκωτίας ας πούμε ή της Αγγλίας?
1: Θα σου πω. Έχουν και τα δύο σημασία, αλλά αν τυχόν ας πούμε πάρουμε το παράδειγμα της Αγγλίας, τώρα χάνουμε χρόνο από άλλα και θέματα, αλλά το τελειώσω γρήγορα, όταν ένα πρωτάθλημα έχει κριθεί από την 20η αγωνιστική πλέον και ο κόσμος δεν έχει νόημα να πάει στο γήπεδο, όταν όμως υπάρχει διαδικασία των play-off, αλλά όχι με τη μορφή που γίνεται στην Αυστραλία, αλλά με τη μορφή που γίνεται στη Σκωτία, συνεχίζεται το πρωτάθλημα και παραμένει συναρπαστικό, γιατί υπάρχουν τακτικά derby κορυφής που μπορούν να καθορίσουν.
2: Αυτό που λες δεν ισχύει τώρα. Αυτό που λες δεν ισχύει, αναιρεί το ένα το άλλο. Γιατί όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα με μεγάλη διαφορά, έτσι, όταν έχει γίνει πρώτον μεγάλη διαφορά, θα έχει και μεγάλη διαφορά στα πλοία που είναι δύσκολο να σε πιάσουν οι άλλοι.
1: Όπως και να έχει, φαντάζομαι
2: δεν ήταν,
1: να
2: δηλαδή, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ήταν άδικο στη Σκωτία για τη Χαρτ που ήταν σε όλο το πρωτάθλημα και έχει κερδίσει τρεις φορές η Celtic μέσα έξω να χάσει το πρωτάθλημα σε ένα τελευταίο παιχνίδι?
1: Άδικο δεν είναι από τη στιγμή που γνωρίζει η Χαρτ ότι το πρωτάθλημα το κερδίζεις μετά τη διαδικασία των play-off, πρώτον.
2: Ναι, ηθικά εγώ θα σου πω, ηθικά δεν είναι άδικο.
1: Όχι, δεν είναι άδικη η διαδικασία όπως γίνεται στη Σκωτία, δεν είναι καθόλου άδικη, γιατί δεν χάνεις βαθμούς.
2: Το είδες στο τελικό καταρχήν, το τελικό τον είδες.
1: Παιδί μου, άσου πω, έχουμε τρομερή πίεση και δεν θέλω τώρα να κλέψουμε χρόνο από άλλα
2: σημαντικά. Αυτό θέλω να μου πεις, τον είδες στο τελικό.
1: Ποιο τελικό να δω?
2: Όχι. Το Celtic Heart, το τελευταίο παιχνίδι.
1: Όχι, δεν ήταν. Ναι, δεν ήταν τελικό, ήταν τελευταία αγωνιστική και το play-off.
2: Δεν το είδε. Δεν το είδε. Δεν το είδε.
1: Γίνανε σημεία και τέρατα. Γίνανε σημεία και τέρατα. Το ξέρω. Αυτό το είδα.
2: Τέλος πάντων.
1: Το είδα αυτό.
2: Μην το αναλύσουμε παραπέρα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, το παρακάτω είναι να πούμε δύο κουβέντες για τους υπόλοιπους, μια και μίλησαμε για το Όκλι. Και. Δεν ξέρω τι άλλο φυλά. 5 λεπτά έχουμε.
2: Ο Αλέξανδρος, τα είπατε, έκανε τη δίκαιη, αλλά ήταν δύσκολη. Το Μπένλι συνεχίζει την ίδια πορεία, έμεινε στο 0-0 με τον Τζορτζ Κρος.
1: Ενθαρρυντικό βέβαια το γεγονός ότι κράτησε το ανέπαφο, δηλαδή δεν δέχτηκε γκολ μετά από 7 συνεχή παιχνίδια, όπου δέχτηκε και 7 άρες και 4 και 3 άρες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας πούμε, κάπως, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το Μπέντλι πλέον μπαίνει στην επικίνδυνη ζώνη. Και η ήττα της Θάντα σημαίνει ότι η Θάντα και μετά τις αλλαγές λόγω οικονομικής δυσχέρειας η απόλυση του Πέστου του Πίντικ σημαίνει ότι το Θάντα ίσως να είναι και ομάδα υποβιβασμού πλέον.
2: Πολύ λογικό μου φαίνεται. Αλλά θα πάω και μετά την Ελλάδα. Ή μάλλον αυτό το ανέβησε, θα το πω τώρα. Λοιπόν, ο Πίντικ έχει φύγει, βρίσκεται στο Κουίνσλαντ μαζί με την οικογένειά του, κάνει διακοπές, δεν θα ασχοληθεί ξανά.
1: Τέλος.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα, έχουν αναλάβει, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι, το όνομα του είναι ο Κανιού, η Λίβ Κανιού coach και ο Σεμί Ζεκυρί είναι manager. Τέλος πάντων, ναι, αυτό, ναι, τελείωσε ο Άλαν Πίντικ από τη Μελβούρνη.
1: Εντάξει, αλλαγή σελίδας, αλλαγή πλεύσης.
2: Ακριβώς.
1: Ίσως να μπορείς να διεκδικήσεις και κάτι ανώτερο, γιατί πλέον είναι και αυτός στη λίστα των προπονητών που έχουν υψηλό βαθμό, θα έλεγα, απολυτήριο. Απολυτήριο, δίπλωμα. Λοιπόν, να δούμε λίγο, μιλήσαμε τώρα για το NPL, ωραία, έχουμε ελεύθερο χρόνο στα 2 λεπτά, 3, να πούμε ό,τι άλλο θέλεις για τον μπάσκετ, τα είπαμε.
2: Το άρα μένει το παιχνίδι της Ελλάδας με το Άβοντερ. Νομίζω ότι λογικά το Άβοντερ θα περάσει.
1: Ποιο λογικά.
2: Η λογική αυτό λέει ότι το Άβοντερ δεν θα δυσκολευτεί, θα περάσει από το Lakeside. Τώρα, από εκεί και πέρα για κάποια που λέγατε για την... πώς το λέει... Για την Ελλάδα στο
1: Η Ελλάδα να κερδίσει το μάτς δίνει 19 στη 1, ξέρεις. 1-10 δίνει το αγώνα.
2: Εντάξει, καταλαβαίνεις από εκεί και πέρα τι γίνεται. Τέλος πάντων, η Ελλάδα πήρε τη δεύτερη θέση, πήρε 250 περίπου χιλιάδες δολάρια. Τα 400 που είναι να πάρει από το κράτος, τέλος πάντων, θα τα πάρει σταδιακά. Σίγουρα έχει μπει μέσα η Ελλάς αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω πόσο, μπορεί να μην είναι και τόσο τραγικό το ποσό, και σίγουρα του χρόνου θα πάει ξανά, γιατί θα γίνει και του χρόνου.
1: Ναι, βέβαια είναι.
2: Και η Ελλάδα θα πάει και του χρόνου, αυτό το ξέρουμε.
1: Ναι, αυτό είναι γνωστό, ότι συνεχίζει και
2: να πάρει όταν θέλει πλέον τώρα το αυτό βέβαια σημαίνει ότι εδώ στο NPL θα συνεχιστούν πάλι τα ίδια και τα ίδια.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς.
1: Ναι, εγώ βλέπω
2: είναι αυτό που λέμε, δύο καρπούζια σε μια μασχάλη δεν χωράνε. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε.
1: Το είπαμε αυτό εξ αρχής. Υπάρχει, όταν αποφασίζεις να παίξεις μια παράλληλη διοργάνωση, δεν μπορείς να σηκώσεις στις μασχάλες σου και μάλλον να κουβαλήσεις τη μασχάλα σου δύο καρπούζια. Εκτός αν έχεις τα χρήματα να φτιάξεις δύο διαφορετικά ρόστερ. Αυτό είναι ζημιογόνο και για το NPL και νομίζω ότι φέτος όλοι το παραδεχόμαστε ότι το NPL δεν έχει τη δημοτικότητα που είχε τα προηγούμενα έτη. Ο κόσμος είναι κατά πολύ, θα έλεγα, λιγότερος. Δεν είναι ωραίο να δυσφημίζω το πρωτάθλημα, αλλά αυτή την εικόνα μου έχει δείξει. Δεν ξέρω τι πιστεύω.
2: Δεν το δυσφημίζεις εσύ, Αλέκο. Δυσφημίζεται από μόνο του. Μετά από όλα αυτά που γίνονται, ο κόσμος πλέον έχει σταματήσει να πηγαίνει.
1: Η Ελλάδα παίζει σε παράλληλη διοργάνωση. Πιστεύω ότι...
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Ο ένας λόγος είναι ο γνωστός που λέμε ότι τα δείχνει τηλεόραση, ο άλλος κάθεται πιο πολύ στο σπίτι του. Σου λέει δεν χρειάζεται, μα χάσουμε και δείσουμε τι έγινε. Θα πάμε στα τελικά, θα δούμε την ομάδα μας. Έτσι. Θα μπούμε στους τελικούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάω τώρα για τις καλές, τέλος πάντων, για τους πρωτοπόρους. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι, δεν ξέρω τα Βολοβέρνα, βλέπετε τώρα ότι το Φάντα λογικά πάει υπό διάλυση. Το Ντάντινο Σίτι κάνει μια προσπάθεια φιλότιμη. Στον Γκριν Γκάλι, παρόλο που δυσκόλεψε έτσι τον Αλέκτρο, είναι καταδικασμένο, όπως το πες. Είναι καταδικασμένο. Δηλαδή, έχουν, πώς το λένε, με λίγα λόγια ξέρουμε ποιοι θα πάνε σχεδόν στην εξάδα και ποιοι πέφτουν. Δεν το ξέρουμε από τώρα. Τι ενδιαφέρον λοιπόν να έχει ο φίλαθλος.
1: Οι έξι που είναι τώρα, plus Πρέστον. Αυτές είναι οι διεκδικητές. Δεν υπάρχουν άλλοι.
2: Ή George Cross.
1: Το βγάζω. Δεν έχει τη δυνατότητα. Νομίζω ότι ο George Cross ξεφούσκωσε κάπως. Πήρε το τρίποντο με την Ελλάς. Ασόψετε το ότι η Ελλάς έπαιξε με νέους, αλλά από εκεί πέρα δεν το θεωρώ ομάδα εξάδας, όχι. μας πιέζει ο χρόνος λόγω...
2: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο τώρα μόνο γι' αυτό. Προσέξτε, γιατί το Melbourne City, τώρα που τελειώσαν τα πρωταθλήματα, από εδώ και πέρα δεν θα έχει ο προπονητής αυτό το πρόβλημα, ξέρετε, που έχουν αυτές οι ομάδες. Τους στέλνουν από πάνω και θα παίξουν, τους στέλνουν από κάτω και θα παίξουν, πρέπει να παίξουν αυτοί, πρέπει να παίξουν. Τώρα θα χρησιμοποιήσει αυτούς που θέλει.
1: Όχι, δεν μπορεί να παίξει η πρωτοτάστατος στο A-League, δεν μπορεί να τους παίξει. Μπορεί να παίξει πιτσιρίκια που έπαιξαν στο A-League ή αυτά που έπαιξαν λίγο.
2: Α, μπράβο, αυτό θέλω να σου πω.
0: Κοίταξε, ότι αυτούς που παίξανε λίγο στο A-League... Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Εντάξει, ο Μεμέλη της Melbourne City ήταν ένας από τους παίκτες, νέος παίκτης της ανδρικής ομάδας της Melbourne City, ο οποίος διακρίθηκε στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή θεωρείται κάτω των 23 και μπορεί και παίζει, είναι eligible to play for the under
1: 23.
0: Αυτές οι περιπτώσεις είναι που θα παίξουν.
1: Και
0: νομίζω ότι την είδαμε πάρα πολλές φορές την ομάδα της νέων της Melbourne City, και το είχα πει και σε αυτή την εκπομπή, ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, γρήγορη ομάδα, καλούς συνδυασμούς, και ότι θα κάνει, ας πούμε, ζημιές.
1: Πάντως, αν μπει η Melbourne City, θα βγει μία από αυτές που υπολογίζαμε θα μπουν σίγουρα.
2: Η Melbourne City είναι μέσα, ξεχάστε το, εγώ σας το λέω, είναι μέσα η Melbourne City. Και θα πάει και καλά η Melbourne City.
0: Ναι.
1: Ωραία, Στέλιο μου, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό απόψε, μάλλον το πρωί.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Και τα λέμε την άλλη
2: εκεί. Σήμερα.
1: Ναι, και εκεί.
2: Να προσέχετε τους εαυτούς σας, καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, Στέλιο μου, έλα, τα λέμε.
2: Καλό βράδυ,
0: Στέλιο.

0: Μάλιστα. Εμείς ετοιμαζόμαστε για Κώστα Σαρακίνη, η ενότητα που αφορά το ποδόσφαιρο εκτός Αυστραλίας, κυρίως από Ελλάδα-Ευρώπη. Και βέβαια να επιθυμίσουμε ότι αμέσως μετά θα έχουμε και τον Δαμινό Τζαβέλα για να μιλήσουμε καθαρά για μπάσκετ, καθώς είναι μια μεγάλη μέρα και για το ελληνικό μπάσκετ, κυρίως για τον Ολυμπιακό, όπου αύριο θα διεκδικήσει σε λίγες ώρες μάλλον διεκδικεί την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα στην ιστορία του. Όμως θέση τώρα παίρνει στα πλατό μας ο Κώστας Σαρακίντσης, ο οποίος είναι στη γραμμή και τον καλοδεχόμαστε, αφού του ευχηθούμε βέβαια και χρόνια πολλά, μια και είχε την ονομαστική του γιορτή πριν λίγες μέρες. Κώστα, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα Κώστα, χρόνια πολλά.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα παιδιά, χρόνια πολλά σε όλους. Και εσύ Νίκο, να χαίρεσαι τον γιο σου, τον... για εδώ και κάποια πολλά φεγγάρια πριν μαθητή μου, να τον χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και όλους όσους εορτάζουν. Ξέρετε πάντως το όνομά μας, το όνομα Κωνσταντίνος, στην απογραφή που είχε γίνει στην Ελλάδα την τελευταία, ήταν το δεύτερο δημοφιλέστερο ανδρικό όνομα και έβγαινε επίσης το δεύτερο δημοφιλέστερο γυναικείο όνομα.
0: Μετά το Μαρία.
2: Μας έφαγε ο Γιώργος. Μας πήρε ο Γιώργος το πρωτάθλημα στα ανδρικά ονόματα και καλά, η Μαρία αναμενόμενο στα γυναικεία.
0: Έπρεπε να έχει play-off.
2: Γιατί είναι Champions League πάντως, εντάξει, για δεύτερη Champions League.
0: Έπρεπε να έχει play-off η διαδικασία. Έπρεπε να έχει
1: play-off. Πριν τη θέση προβληματικά.
2: Θα κάνουμε έφεση, όχι μου, εντάξει, και αυτό για τα play-off τώρα, ναι, που το άρχισε ο Στέλιος, υπάρχει ψωμί εδώ πέρα, θα το συζητήσουμε σε λίγο, αλλά ναι, ναι, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και υγεία, παιδιά, τίποτα άλλο.
1: Υγεία,
0: ναι. Ναι, γι' αυτό για τα play-off έλεγες.
2: Ναι, ας πούμε για την Ελλάδα, να πούμε για την Ελλάδα, ας ξεκινήσουμε έτσι και θα αναφέρω κάποιες ειδήσεις στην... την είδηση αυτή που έχει βγει με το αίτημα κάποιων ομάδων να γίνει αναδιάρθρωση πρωταθλήματος, που στην Ελλάδα ποτέ δεν ησυχάζουμε από αυτά τα πράγματα. Κάθε χρόνο πάντως, πάντα κάποιος ναι. θα βρίσκεται κάτι να ανακοινήσει. Τέλος πάντων, μέχρι να φτάσουμε εκεί, ας πούμε ότι ολοκληρώθηκε τυπικά το πρωτάθλημα την αγωνιστική την εβδομάδα που μας πέρασε. Ουσιαστικά τυπικά μαθηματικά στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Το τελευταίο παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια μετά πριν την γιορτή, πριν την απονομή, υπήρξε και ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αδιάφορο που έληξε ισόπαλο 1-1. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο τελευταίο, που δεν θα είναι τελικά τελευταίο παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποκλείσει μεν να πάει στο ΆΚΑ να αγωνιστεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι τώρα, η Κηφισιά θα είναι η ομάδα η οποία θα δηλώσει τη Λεωφόρο έδρα της. Είναι αυτό που λέμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή έχουμε ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν έχουν δικό τους γήπεδο και πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Οπότε λοιπόν λέγοντας αυτό, η Κηφισιά εφόσον αγωνιστεί την Λεωφόρο, δεν θα είναι το τελευταίο παιχνίδι για το Παναθηναϊκό, οπότε θα ξαναγυρίσει τη Λεωφόρο να παίξει έστω και ως φιλοξενούμενος με χωρίς εισαγωγικά. Στο παιχνίδι αυτό λοιπόν που έγινε στη Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ είχε το βαθμολογικό ενδιαφέρον, έπρεπε να κερδίσει και σε συνδυασμό αποτελεσμάτων, δηλαδή με ήττα του Ολυμπιακού ή με ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφια, να κατακτήσει τη δεύτερη θέση και να βγει ή να διεκδικήσει την είσοδο στους ομίλους ή στο League Face του Champions League. Mm-hmm. Παρότι προηγήθηκε 2-0, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε 2-2. Οπότε η τελική βαθμολογία έχει ως εξής: ΑΕΚ 72, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός 52. Ας αναφέρω και τα άλλα αποτελέσματα και μετά θα αναφέρω και τη βαθμολογία ολοκληρωμένη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, στον όμιλο των αδιάφορων πλέον, ο Άρης κέρδισε το Λεβαδιακό 3-0, ο Όφι επικράτησε του Βόλου με 3-1. Και στον όμιλο αυτό, ο Άρης με το Λεβαδιακό αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 31 βαθμούς, αλλά υπενθυμίζουμε σε αυτό το γκρουπ των ομάδων η βαθμολογία, το σύστημα βαθμολόγηση ήταν διαφορετικό. Οι βαθμοί της κανονικής περίοδου διαιρέθηκαν για του 2, Όφι 23 και Βόλος 17, ενώ οριστικά πλέον η ομάδα των Σερών μαζί με την ομάδα της Λάρισας, ο Πανσαρικός και Λάρισα, θα είναι οι δύο ομάδες που θα αγωνίζονται του χρόνου στην Super League 2.
0: Εκτός αν έρθει η αλλαγή απόφασης.
2: Ναι, θα το πω αυτό σε λίγο. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά θα το εξηγήσω σε μισό λεπτό. Επίσης, στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Πανετολικός Αστέρας 1-2. Ο Αστέρας έκανε την νίκη την οποία ήθελε και παρέμεινε στην κατηγορία, ενώ ο αδιάφορος εισαγωγικά Ατρόμητος συνέτρεψε τον Πανσαρικό με 6-0 με 4 γκολ του Στίβεν Τσούμπερ, και ο Ατρόμητος και η Κηφισιά, όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, παρότι οι ομάδες αδιάφορες, έκαναν πολλές ζημιές στις ομάδες οι οποίες καίγονταν να κερδίσουν τους βαθμούς και να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην κατηγορία. Άρα λοιπόν Ατρόμητος 46, Κηφισιά 41, Αστέρας 36, Πανετολικός 36 και στις δύο τελευταίες θέσεις ΑΕΛ 30 και ΣΕΡΕΣ 29. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και το επαναλαμβάνουμε στα γρήγορα, η βίβλος των ελληνικών πρωταθλημάτων έχει ως εξής: Ολυμπιακός στην κορυφή με 48 πρωταθλήματα, Παναθηναϊκός 20, ΑΕΚ 14, ΠΑΟΚ 4, ΑΡΙΣ 3 και ΑΕΛ Λάρισα, ας το πούμε που είναι το σωστό, με ένα πρωτάθλημα. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα στην πρώτη εθνική ή στην Super League, όπως ήθιστε να λέγεται εδώ και μερικά χρόνια. Ναι, όσον αφορά την αναδιάρθρωση, αυτό που συμβαίνει πλέον είναι ότι ο ΠΑΟΚ μαζί με κάποιες άλλες ομάδες, και στις ομάδες αυτές είναι σίγουρα η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, θα επιχειρήσουν να γίνει αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Και όπως είπε και ο Στέλιος, θα το πω και εγώ, αναδιάρθρωση μιλάμε πλέον για αύξηση των ομάδων και κατάργηση των play-off. Βέβαια εδώ παίζονται άλλα πράγματα, τα οποία δεν τις παρούσε τώρα και δεν χρειάζεται να τα λέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συνενέσουν 11 ομάδες, να συμφωνήσουν δηλαδή να γίνει η αναδιάρθρωση. Και βέβαια θα είναι παράνομο να ξεκινήσει αυτό από το επόμενο πρωτάθλημα. Οι ομάδες αυτές βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε τώρα, η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, για ευνόητους λόγους θέλουν να γίνει αναδιάρθρωση.
0: Είναι παράνομο, αλλά είναι ελληνικό.
2: Ορίστε.
0: Είναι παράνομο μέσα, αλλά είναι ελληνικό, λέω. Είναι ελληνικό.
2: Ναι, ναι, είναι παράνομο. Τέλος πάντων, εγώ θα το συνεχίσω γιατί πρέπει να υπάρξει και υπογραφή του Υπουργού. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν φτάσει στην εκεί τι μπορεί να γίνει, γιατί εκεί θα παίξουν και άλλου είδους παιχνίδια. Θα τεθεί το θέμα αυτό την επόμενη εβδομάδα σε συνεδρίαση της Super League. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τι θα αλλάξει και τι μπορεί να αλλάξει στην ουσία, διότι είναι άγνωστε και οι βουλές των περισσότερων ομάδων. Αλλά όπως είπαμε, από τις 14 ομάδες πρέπει να συνενέσουν οι 11, ώστε να φτάσουμε σε σημείο να συμφωνηθεί να γίνει η αναδιάρθρωση. Τώρα όπως είπαμε, επειδή άκουσα και πριν τη συζήτηση με τον Στέλιο περί play-off ή όχι, εντάξτε παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε στη ζωή αυτή ότι ό,τι κάνουμε, όποια αλλαγή συμβεί, όποια αναδιάρθρωση γίνει, πάντα υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Τέλειο σύστημα, δεν υπάρχει κανένα. Σίγουρα τα play-off μπορεί να πει κάποιος και θα το ακούσω αυτό και υπάρχει λογική στο να πει «Μα εγώ αναδείχθηκα πρωταθλητής στην κανονική περίοδο, γιατί να πρέπει να δώσω 4-5-6 παιχνίδια στα οποία μπορεί να χάσω κάποιους βαθμούς και η άλλη ομάδα και κάποια άλλη ομάδα να αναδειχθεί πρωταθλήτρια». Όμως η ουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό που βλέπω εγώ, έχει να κάνει με το ότι τα τελευταία χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα έχει γίνει πολύ συναρπαστικό και να είστε σίγουροι ότι οι υπεύθυνοι των τηλεοπτικών σταθμών προτιμούν αυτή τη μορφή διεξαγωγής πρωταθλήματος με play-off. Διότι πολύ απλά περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα ντέρμπι, περισσότερο ενδιαφέρον, περισσότερα έσοδα. Οπότε αυτό να μην το ξεχνάμε. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, εντάξει, μπορεί την άλλη εβδομάδα να υπάρχει κάποια ένδειξη, κάποια απόφαση που θα βγει. Μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά και την επόμενη εβδομάδα. Όμως, όπως και να έχει, είναι κάποιες ομάδες με επικεφαλής τον ΠΑΟΚ, οι οποίες θα ζητήσουν αναδιάρθρωση, να το κλείσουμε αυτό, το οποίο σημαίνει ότι αν γίνει, θα αυξηθούν οι ομάδες, οπότε ο Πανσαρικός με τη Λάρισα θα παραμείνουν στην Super League και θα έχουμε κατάργηση των play-off. Το αφήνουμε εδώ προς το παρόν αυτό, θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί πολύ πιθανόν να έχουμε εξελίξεις στη διάρκεια της εβδομάδας. Επίσης κάποιες άλλες ειδήσεις από τον ελλαδικό χώρο έχουν να κάνουν με την λήξη της συνεργασίας του Μπενίτεθ, του Ράβα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει στραφεί και έχει συμφωνήσει από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα με τον Δανό Νέστρουπ, προπονητής νεαρός σε ηλικία, ο οποίος παρουσίασε καλό αξιόλογο έργο με την ομάδα της Κοπενχάγης. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα, αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός από του χρόνου θα πορευτεί με προπονητή τον Δανό Νέστρουπ. Επίσης, βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό έχει να κάνει με το, συνδέεται έντονα με το τι θα γίνει αύριο το πρωί στην Αγγλία και ποια θέση θα καταλάβει η Άστον Βίλα. Αν η Άστον Βίλα τελικά πάρει την τέταρτη θέση, αυτό σημαίνει για τον Ολυμπιακό όφελος όσον αφορά και από πού θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Champions League της επόμενης περίοδου, αλλά βέβαια και όσον αφορά την έναρξη της προετοιμασίας, η οποία μπορεί να ξεκινήσει τουλάχιστον μια εβδομάδα αργότερα. Επίσης, ο Άρης, παρότι υπήρχαν φήμες για επαφές με τον Παπαδόπουλο, τον προπονητή του Λεβαδιακού, συμφώνησε με τον Γρηγορίου, τον υπηρεσιακό μέχρι πρώτος προπονητή, υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια, οπότε ανταμείχθηκε προφανώς η καλή πορεία που είχε ο Άρης στην διαδικασία των play-off. Επίσης, ο Ηρακλής, ο οποίος επιστρέφει μετά από χρόνια στην Α' Εθνική, φαίνεται ότι συμφωνεί με τον Μπασινά, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και ένα μικρό φεγγάρι της ΑΕΚ για να αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ενώ και ο Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, αυτός από ό,τι είχα διαβάσει είναι αυτός που θα αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας της Καλαμάτας. Αυτά όσον αφορά την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Αν δεν έχετε εσείς να πείτε, να σχολιάσετε κάτι, πάμε να δούμε τι γίνεται.
0: Εσύ τελικά τάσεσαι υπέρ των play-off ή κατά?
2: Καλή ερώτηση. Είμαι λίγο ότι παλιωμοδίτης σε αυτά τα πράγματα. Προτιμώ το πρωτάθλημα να παίζεται στην κανονική περίοδο. Uh-huh. Βέβαια, αν το δούμε σφαιρικά, όσον αφορά τον ελληνικό χώρο τα τελευταία 2 χρόνια, υπήρξαν περιπτώσεις που στα play-off, όπως φέτος για παράδειγμα η ΑΕΚ, έκανε πολύ καλή πορεία και μερικά χρόνια πριν κατάφερε να χάσει πρωτάθλημα, το οποίο τελικά κατέληξε στα χέρια του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό όπως σας είπα και πριν, δεν έχει σημασία το τι πιστεύω εγώ. Απλά η άποψη, όπως είπαμε, ό,τι καινούργιο γίνεται, όποια αλλαγή γίνεται, πάντα θα υπάρχουν συν και πάντα θα υπάρχουν τα πλήν. Εγώ είμαι λίγο τι παραδοσιακό σε αυτά τα πράγματα. Δεν απορρίπτω ολοκληρωτικά τα play-off. Απλά φέτος η μόνη παραφωνία ήταν στην διεξαγωγή του πρωταθλήματος, ότι είχαμε τον όμιλο 5-8, ο οποίος ήταν κυριολεκτικά ουσιαστικά αδιάφορος. Δηλαδή, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, οι ομάδες αυτές αγωνίζονταν αποκλειστικά και μόνο για να βγάλουν μια υποχρέωση. Όμως, στον όμιλο των ομάδων που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα και την παραμονή, μέχρι την τελευταία αγωνιστική, την πρώτη τελευταία αγωνιστική, είχαμε πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι αν τα play-off συνεχιστούν όπως έχει, με τις θέσεις 1-4, είναι πολύ πιο, πιστεύω, συναρπαστικό. Το 1-6 βέβαια θα είναι άδικο για κάποιες άλλες ομάδες. Π.χ. εγώ πιστεύω ότι και ο Άρης, για παράδειγμα, θα έπρεπε να είναι στις ομάδες αυτές που να διεκδικούν κάτι περισσότερο. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι συζήτηση άλλης εκπομπής και επειδή υπάρχει σίγουρα και πίεση του χρόνου, να μην ανοιχτούμε περισσότερο όσον αφορά αυτό.
0: Πριν περάσουμε σε οτιδήποτε, να πούμε ότι στο Diamond League στην Κίνα, νομίζω, Ασία κάπου.
1: Στην Κίνα.
0: Ο Μίλτος Αντόγλου πήδηξε 8.46, που σημαίνει ότι επανέρχεται στα άλματα, στα υψηλά του άλματα.
1: Ναι.
0: Και τώρα, αν θέλεις, πάμε. Τι έχει μείνει?
2: Έχουν μείνει αρκετά. Να πούμε, πάμε στην Αγγλία, γιατί το ψωμί έχει βγαίνει από εκεί. Έχουμε πολλές ειδήσεις. Κατασκοπίες, έχουμε αρκετές ομορφιές και στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ας πούμε λοιπόν τι έγινε στην Premier League, όπου πλέον γνωρίζουμε την πρωταθλήτρια. Η City στις τελευταίες αγωνιστικές έκανε τις συγγένειες της, είχε τις απώλειες βαθμών, αυτό της τύχησε βέβαια, και μετά την τελευταία της απώλεια βαθμών στην έδρα της Bournemouth και σε συνδυασμό με την νίκη της Arsenal και της Burnley με 1-0, η Arsenal πλέον σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι τυπικής σημασίας ανεδείχθη για 14η φορά πρωταθλήτρια στην ιστορία της. Να πω επίσης ότι σε κάποια άλλα αποτελέσματα, μάλλον σε κάποια άλλα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα, εκτός από το Crystal Palace Arsenal, έχουμε το παιχνίδι της City με την Aston Villa. Εδώ έχουμε τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος μετά από 10 χρόνια αποχωρεί στο τέλος της περίοδου από τον πάγκο της City. Είναι ένας από αυτούς ο οποίος έβαλε τη City στα μεγάλα ποδοσφαιρικά σαλόνια της Premier League και θα εξηγήσω σε λίγο γιατί το λέω αυτό. Πάντως ο απολογισμός του είναι εντυπωσιακός, με ή χωρίς τα λεφτά των Αράβων, και επειδή πολύ εύκολα μπορούμε εμείς να κρίνουμε και να λέμε ότι του έδωσαν τόσα λεφτά και έφτιαξε ομαδάρα, πρέπει στο ποδόσφαιρο, παιδιά, να μην σκεφτόμαστε ποτέ έτσι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε λογιστικά, ούτε μαθηματικά. Είναι και πολλά άλλα πράγματα που πολλοί κόσμος δυστυχώς δεν τα γνωρίζει, αλλά και δεν θέλει να τα γνωρίζει. Αλλά τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Pep Guardiola κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα Αγγλίας, 5 League Cup και επίσης κατέκτησε και το Champions League. Σε άλλα παιχνίδια έχουμε Liverpool Brentford.
0: Εγώ απλά να πω, γιατί είδα, ξέρεις, ένα φωτογραφικό κολλάζ με υποψήφιους που αναλαμβάνουν και προς έκπληξή μου είδα ακόμα και Άγγελο Ποστέκογλου να είναι στη λίστα. Αυτό ήταν ένα φωτογραφικό κολλάζ από κάποιο αθλητικό site. Δεν θυμάμαι τους άλλους, να σου πω την αλήθεια. Έμεινα στο...
2: Πολλά θα
0: υποθούν.
2: Αλλά έχω πολλά θα υποθούν. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, Guardiola πού πάει?
2: Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη αυτή τη στιγμή το πού θα πάει. Δεν ξέρουμε και ποιες είναι οι προθέσεις του βασικά. Το αν θα ξεκουραστεί, το αν θα συνεχίσει την καριέρα του κάπου. αυτό θα φανεί και στις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, ας πούμε, πώς θα είναι προπονητικά, αν φύγει κάποιος παίκτης. Τώρα να π.χ. για την Real Madrid, γιατί η Real Madrid πλέον που έχει μείνει από προπονητή, τώρα που από ό,τι ακούγεται ο Μουρίνιο επιστρέφει. Δεν ξέρω, θα πρέπει αυτά όλα είναι πάντοτε σε συνδυασμό με το τι θα γίνει και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πέρα από τις προτεραιότητες του κάθε Γκουαρδιόλα. Ο ίδιος μπορεί να θέλει να ξεκουραστεί, μπορεί να πει ένα χρόνο να μην προπονήσω κάποια ομάδα, παρότι είναι 55 χρονών, είναι άνθρωπος με πάρα πολύ ενεργή παρουσία ως προπονητής. Οπότε πιθανόν να θέλει λίγο να ξεκουραστεί. Δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις του προς το παρόν. Αλλά σε άλλα παιχνίδια τα οποία θα κλείσουν την αγωνιστική, την τελευταία αγωνιστική στην Premier League, έχουμε Liverpool Brentford, Nottingham Bournemouth, Tottenham Everton και West Ham Leeds. Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αυτή τη στιγμή έχουν εξασφαλιστεί από τις Arsenal, City, United, Aston Villa, Liverpool. Αυτά είναι τα εισιτήρια του Champions League. Ενώ μπορεί να αλλάξει κάτι στα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν αύριο το πρωί, να υπάρξει κάποια ανακατάταξη, αλλά η Bournemouth, η Brighton και η Chelsea είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες και αυτές διεκδικούν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Η Chelsea όχι.
2: Η Chelsea στο Conference.
0: Α, στο Conference, ναι.
2: Στο Conference. Λέω τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Λέω για Europa και για Conference.
0: Τα
2: αναφέρω όλα. Δεν πειράζει. Ωραία, όλα καλά. Επίσης να πούμε ότι το ενδιαφέρον σήμερα θα είναι στο Λονδίνο, διότι εκεί θα παιχτεί η μία θέση της ομάδας που θα παραμείνει στην Premier League ή της ομάδας η οποία του χρόνου θα υποβιβαστεί στη Championship. Το πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή είναι με την ομάδα της Tottenham, η οποία στην έδρα της θα αντιμετωπίσει, θα υποδεχτεί την Everton, ενώ και η West Ham επίσης θα αγωνιστεί με τη Leeds. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι 38 για την Tottenham, 36 για την West Ham. Η West Ham το έχει το εξής μειονέκτημα, γιατί το έχουμε πει και στην περίπτωση της City με την Arsenal, εφόσον υπήρχε ισοβαθμία, ότι πάντα εδώ παίζει στην Αγγλία ρόλο συντελεστής. Η Tottenham είναι στο μείον 10, η The West Ham είναι στο μείον 22. Αυτό σημαίνει ότι αν η Tottenham φέρει ισοπαλία και κερδίσει West Ham, θα πρέπει να κερδίσει West Ham 13-14-0. Για να περάσει η Tottenham, ας πούμε, και να μείνει η West Ham στην κατηγορία και να υποβαστεί η Tottenham. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή, έτσι, η ζυγαριά γέρνει υπέρ της Tottenham. Αλλά ποτέ μιλές ποτέ ιδίως στην Αγγλία, οπότε θα δούμε τι θα γίνει και θα τα σχολιάσουμε τα υπόλοιπα στην επόμενη εκπομπή.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν η βίβλος των πρωταθλημάτων αυτή τη στιγμή, εδώ στην Premier League, Manchester United, Liverpool, Manchester United, όπως προτιμάτε, με όποια σειρά προτιμάτε, είναι στην πρώτη θέση με 20 τίτλους, με 20 κατακτήσεις. Πρωταθλημάτων ακολουθεί Arsenal με 14 και η City με 10. Και ανέφερα πριν για τον Guardiola, διότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η City από το 2012 μέχρι το 2026 έχει κατακτήσει 8 πρωταθλήματα. Και πριν από αυτά, το προηγούμενο ήταν το 1968. Άρα λοιπόν η City είναι ένα παράδειγμα μιας ομάδας η οποία επενδύθηκαν πολλά χρήματα, επενδύθηκαν σωστά. Αυτό βέβαια μεγάλο μερίδιο έχει και Guardiola, αλλά η City πλέον αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση της κατάταξης με 10 κατακτήσεις πρωταθλημάτων, αλλά τα περισσότερα, είπαμε, το 80% των πρωταθλημάτων, των τίτλων που έχει κατακτήσει, σε έχει κατακτήσει από το 2012 και μετά. Επίσης, να πούμε ότι για την West Ham, είδηση που αφορά και Έλληνα διεθνή, παίκτης της χρονιάς για την West Ham ανεδείχθη ο Μαυροπάνος, παρότι η West Ham βρίσκεται με το 1,5 πόδι στην Championship, ο Έλληνας διεθνής έχει κάνει πολύ καλή πορεία και είναι πολύ πιθανό, σε πιθανό υποβιβασμό της West Ham, να προσελκύσει τα βλέμματα που ήδη τον παρακολουθούν ομάδες, αυτό είναι σίγουρο, και να υπάρξουν προτάσεις για μεταγραφή σε κάποια άλλη ομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν θα παραμείνει στην Premier League, πιθανό να παραμείνει στην Premier League ή πιθανόν να μετακομίσει σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Επίσης η City, η United, συγγνώμη, ο Φερνάντες αναδείχθη ποδοσφαιριστής χρονιάς στην Premier League, πολύ καλό πρωτάθλημα, και η City επίσης, η United, πάλι κόλλησα με τη City, και η United θα αγωνίζεται του χρόνου στο Champions League. Και πάμε τώρα στη Championship. Εδώ είχαμε ποδοσφαιρικές ομορφιές. Εκτός από τον Νίκο που τον άκουσε που ανέφερε για τον γκολ της Hull, το οποίο έστειλε στον 95ο λεπτό την Hull στην Premier League και την Middlesbrough να τα έχει βάψει μαύρα, να θρυνεί τέλος πάντων ή να θεωρεί μια χρονιά που πήγε χαμένη. Είχαμε βέβαια και την υπόθεση με τη Southampton, το λεγόμενο Spygate. Τι έγινε εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν ο προπονητής της Southampton, ο Τόντα Έκερτ, έστειλε κάποιο μέλος του, κάποιο μέλος της ομάδας ή του προπονητικού επιτελείου, να πηγαίνει να βιντεοσκοπεί, να κατασκοπεύει αντίπαλες ομάδες στις προπονήσεις. Και αυτές οι ομάδες ήταν η Oxford, η Ipswich και η Middlesbrough. Ο άνθρωπος αυτός βέβαια δυστυχώς για την Southampton, ευτυχώς για τους υπόλοιπους πιάστηκε στα πράσα, πήγε υπόθεση, ας το πούμε, δικαστικός και υπήρξε απόφαση κατά την οποία, με βάση την οποία η Southampton αποκλείστηκε από τη συνέχεια των play-off για την άνοδο στην Premier League και επίσης τιμωρήθηκε με 4 βαθμούς από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Άρα λοιπόν ολοκληρώνεται και ο χάρτης των ομάδων που θα αγωνίζονται του χρόνου στην Champions, στην Premier League. Συγγνώμη, μετά την Coventry και την Ipswich που είχαν εξασφαλίσει την άνοδό τους εδώ και μερικές εβδομάδες, η τρίτη ομάδα που θα προσθεθεί σε αυτές θα είναι η ομάδα της Hull, η οποία μετά από μερικά χρόνια επιστρέφει στην Premier League. Επίσης, μια είδηση που αφορά τη Liverpool και κλείνουμε, έχει να κάνει με το τέλος εποχής και ουσιαστικά πλέον και τυπικά για τους Ρόμπερτσον, τον Σκοτσέζο αριστερόπιστο φύλακα της Liverpool και επίσης για τον Μο Σάλα, ο οποίος θα αναζητήσει την κάποια νέα, ας το πούμε έτσι, ποδοσφαιρική περιπέτεια. Αυτά όσον αφορά την Αγγλία. Πάμε να δούμε τι έγινε και στη Γερμανία. Στη Γερμανία είχαμε τον τελικό του κυπέλου, όπου η Bayer πέτυχε το απόλυτο στα 3-3, Super Cup, κύπελο Γερμανίας και Bundesliga, και με Harry Kane στην ηλικία των 32 ετών να είναι στην πιο όρημη πορεία της καριέρας του, στην πιο όρημη φάση της καριέρας του, να έχει πετύχει 33 τέρματα σε 29 αγώνες, να είναι πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και πλέον ο Harry Kane μετά από μερικά ύστερα από 2-3 χρόνια, δύο χρόνια νομίζω είναι στην Bayern, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, είναι πλέον έχει περάσει στη βίβλο, ας το πούμε έτσι, των μεγάλων παικτών της Bayern Μονάχου. Με hat-trick, με 3 τέρματα δικά του, να το πούμε ελληνικά, ο Harry Kane οδήγησε την Bayern σε ένα ακόμα πρωτάθλημα, επικρατώντας τη Stuttgart με 3-0. Και μια έτσι, όπως ήθιστα να λέω εγώ μερικές φορές, όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία, έχει να κάνει με την ομάδα που θα ανέβει την Premier League, στη Premier League, στην Bundesliga του χρόνου. Αναφέρομαι στην ομάδα της Elversberg. Είναι μια ομάδα που εδρεύει σε μια πόλη μόλις 7.500 κατοίκων. Έχει ένα γήπεδο 10.000 θέσεων και το 2022 αγωνιζόταν στην τέταρτη κατηγορία. Η ομάδα αυτή λοιπόν του χρόνου θα αγωνίζεται και θα υποδεχτεί στην έδρα της ομάδες όπως η Bayern Μονάχου, η Dortmund, η Leverkusen και όλες αυτές οι μεγάλες ομάδες της Bundesliga.
0: Θα μπορέσει επίσης, να αγωνιστεί στο δικό της γήπεδο με τόσο μικρή χωρητικότητα. Και δεν ξέρω αν
2: αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Δεν έχω διαβάσει, γιατί το έψαξα λίγο με την Elversberg. Υπήρξαν έτσι, διάβασα ένα ρεπορτάζ που ανέφερε την πορεία της από τα χαμηλά στα ψηλά. Τώρα για το αν το γήπεδο τηρεί τις προϋποθέσεις, δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξουμε. Θα το δούμε. Αυτό είναι τροφή για σκέψη, τροφή για ρεπορτάζ, ας το πούμε έτσι. Οπότε την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να το κοιτάξουμε αυτό και να δούμε αν θα αγωνιστεί στο γήπεδό της ή θα πρέπει να αγωνιστεί σε κάποιο άλλο γήπεδο. Επίσης, κλείνοντας τη γερμανική ενότητα, να πούμε ότι στον αγώνα κατάταξης, επειδή εδώ έχουμε και ελληνικό ενδιαφέρον, η Wolfsburg, η ομάδα του Κουλιαράκη, του Κώστα Κουλιαράκη, εντός έδρας θα ανεδείχθει ισόπαλη με την Paderborn. Αυτή είναι η τρίτη ομάδα της Zweite Liga, η ομάδα που κατέληξε στη τρίτη θέση. Ο επαναληπτικός θα γίνει την Τρίτη το πρωί. Οπότε εκεί θα ξέρουμε αν η Wolfsburg θα παραμείνει, θα υποβιβαστεί ή αν η Paderborn θα είναι η ομάδα που θα αγωνίζεται στον χρόνο στην Bundesliga και θα ακολουθήσει την Elversberg και την ομάδα της Schalke. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά τη Γερμανία. Πάμε γρήγορα Αυστρία. Πού τις θυμάμαι αυτές τις χώρες. Πάμε γρήγορα λοιπόν Ισπανία και Ιταλία. Στην Ισπανία δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Real Madrid, Atlético Bilbao 4-2, Valencia Barcelona 3-1, τελευταία αγωνιστική στην Primera División. Η Μπαρτσελώνα 94, Ρεάλ 86, Βιγιαρεάλ 69, Ατλέτικο Μαδρίτης 69 και Βέτης 60 είναι οι ομάδες που θα αγωνίζονται στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής. Θέλτα και Χετάφε θα διεκδικήσουν τα δύο εναπομείναντα τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ η ομάδα της Χιρόνα πριν από μερικά χρόνια που μας είχε μαγέψει η έκπληξη, η οποία πρόκειται να αγωνιστεί στο Champions League, τελικά είναι ομάδα που ύστερα από μερικά χρόνια την πήρε ο κατήφορος και θα αγωνιστεί του χρόνου στην Second Division. Στην Ιταλία και εδώ τα πράγματα έχουν κλείσει όσον αφορά την θέση της πρωταθλήτριας. Έχει σφραγιστεί η θέση της Ίντερ, κατακτά το πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια. Μπολόνια Ίντερ 3-3 σε παιχνίδι που έκλεισε την αγωνιστική στο καμπιονάτο. Νάπολι, Ουντινέζε, Μίλαν, Κάλιαρι, Κρεμονέζε, Κόμο και Τωρίνο, Γιουβέντους είναι τα σημαντικότερα παιχνίδια που θα δείξουν ανάλογα με τα αποτελέσματα το ποιες από αυτές τις ομάδες θα αγωνιστούν στο Champions League ή στα άλλα ευρωπαϊκά κύπελα. Ίντερ 87, Νάπολι 73, Μίλαν 70, Ρώμα 70. Και από κάτω έχουμε την Κόμο που ο Δουβίκας, ο Έλληνας διεθνής αγωνίζεται στην ομάδα αυτή. Η Γιουβέντους 68 και Αταλάντα 59 είναι οι 7 ομάδες από την Ιταλία που θα αγωνίζονται στα 3 ευρωπαϊκά κύπελα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και θα κλείσω με το Βέλγιο και αναφέρομαι στο πρωτάθλημα του Βελγίου λόγω Τζόλι, ο οποίος Τζόλις ανεδείχθη πρωταθλητής με την ομάδα της Μπριζ. Μετά από αρκετά χρόνια η ομάδα της Μπριζ ανεδείχθη πρωταθλήτρια τυπικά και τυπικά Βελγίου μετά την ισοπαλία στην έδρα της Μαλίν και με γκολ του Τζόλι, ο οποίος Τζόλις έχει εξαργυρώσει, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική χρονιά με την ομάδα της Μπριζ. Και παρότι ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θα φύγει από την Μπριζ εκτός αν δεχτεί κάποια πρόταση από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και είναι λογικό να το σκέφτεται έτσι, η ουσία πάντως είναι ότι ο Τζόλις έχει κάνει τα σωστά βήματα στην καριέρα του. Από τον ΠΑΟΚ πήγε στην Norwich, εκεί ίσως να υπήρξε κάποιο πισωγύρισμα. Η ουσία πάντως είναι ότι βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο η καριέρα του αυτή τη στιγμή και έχει προσελκύσει και θα προσελκύσει τα βλέμματα πολλών περισσότερων ευρωπαϊκών ομάδων και πολύ πιθανόν από πολύ σημαντικά πρωταθλήματα. Και μακάρι αυτό να γίνεται και πολλοί Έλληνες, οι Έλληνες να αγωνίζονται και να προοδεύουν. Οι εποχές για τους Έλληνες είναι πολύ διαφορετικές και έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να αναδειχθούν. Τα προηγούμενα χρόνια αγωνίζονταν ως ξένοι σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ήταν απίθανο ομάδες μεγάλες, σαν αγγλικές, γερμανικές, ισπανικές, να επενδύσουν χρήματα σε Έλληνες διεθνείς. Αλλά τώρα πλέον με τον νόμο Μποσμάν που είχε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και είχε φέρει τα άνω κάτω στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, υπήρξαν ευκαιρίες για πολλούς Έλληνες οι οποίες τις εκμεταλλεύτηκαν και θα υπάρξουν βέβαια και άλλες, είναι σίγουρο, στο μέλλον. Αυτά. Θέλω να πούμε και για μπάσκετ ή όχι. Για μπάσκετ δεν λέω τίποτα. Γιατί σας άκουσα που λέγατε για το αν πρέπει να πανηγυρίζουμε. Ξέρω, θα τα πει ο Δαμιανός τα υπόλοιπα.
0: Ναι, μωρέ, πρέπει να πανηγυρίζουμε. Εντάξει, γιατί να πανηγυρίζουμε.
2: Οι Παναθηναϊκοί βρίσκονται στην ίδια θέση. Αλέκο, οι Παναθηναϊκοί βρίσκονται στην ίδια θέση που βρισκόμασταν και εμείς πριν από μερικά χρόνια. Οπότε εγώ τους καταλαβαίνω αυτά. Και θα πρέπει λίγο να μην είμαστε τόσο υποκριτές και να λέμε για καλή επιτυχία στην μία και στην άλλη ομάδα. Οπαδοί είμαστε. Ναι. Δεν θέλουμε να το κατακτήσει η αντίπαλη ομάδα, να το βλέπουμε έτσι. Δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι χουλιγκανισμός.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ απλά έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Όταν εκφράζεσαι κόσμια, αλλά πεις κόσμια, εγώ θέλω τη Ρεάλ γιατί δεν τον πάω τον Ολυμπιακό, κόσμια το πεις, δεν εκτίθεσαι πουθενά. Και είναι και είναι και είναι συμπεριφορά για μένα. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, εγώ τώρα άμα θεωρούμε λίγο πιο... Επειδή δεν είμαι Παναθηναϊκός, εμένα η ομάδα μου είναι μια ομάδα που παίζει τη Γάμα Εθνική αυτόν τον καιρό. Θέλω να πω ότι δεν έχω μια τέτοια... Αλλά να ξέρεις ότι και εγώ έχω μια αντιπαλότητα με τον Πανεγιάλιο, με άλλες ομάδες της Πελοποννήσου. Ξέρεις, θέλω η ομάδα μου να είναι η Βασίλισσα της Πελοποννήσου, ξέρεις. Θέλω να είναι η Βασίλισσα
2: της Πελοποννήσου. Με το Πανεγιακό.
0: Άρα το καταλαβαίνω, δεν το κρίνω. Δεν το κρίνω. Απλά,
2: επειδή... Παιδιά, δεν θα πρέπει να κρίνουμε τέτοιες αποφάσεις. Δηλαδή, αν κάποιος πει κάτι, δηλαδή τώρα τυχαία θα ρωτήσω τον Νίκο. Δηλαδή, ο Νίκος χάρηκε το 24 όταν ο Πάπ έξω του προπάθαμε μέσα στο Χαριλάου.
0: Ναι.
2: Η καρδούλα του το ξέρει. Το ίδιο ακριβώς. Λέω και εγώ. Δεν θέλω. Φαίνεται να πω δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός, εγώ να χαρώ που το κέρδισε μέσα στη Φιλαδέλφεια, ο Παναθηναϊκός σήμερα θα χαρεί αν το Ολυμπιακός το σηκώσει. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι χουλιγκανισμός αυτό το πράγμα.
0: Όχι.
2: Υποστηρίζουμε μια ομάδα, δεν θέλουμε το καλό της άλλης, σε εισαγωγικά.
0: Αρκεί να εκφράζεσαι κόσμια, τίποτα άλλο. Αρκεί να εκφραζόμαστε κόσμια. Δηλαδή, εγώ είμαι της θέσης ότι επειδή είμαστε, έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια εξουσία, πες το έτσι, είμαστε σε ένα μικρόφωνο, μας ακούει κόσμος και λέγοντας πράγματα, καθορίζουμε πράγματα. Πρέπει να είμαστε δηλαδή προσεκτικοί αυτό.
2: Έχουμε όνομα, έχουμε επίθετο και εντάξει, κάπου πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Απ' την άλλη, όμως πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς με αυτά τα οποία.
0: 100%.
2: Εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει το. Εγώ χαίρομαι πλέον τελείωσε το πρωτάθλημα και δεν θα έχουμε αυτά τα βάρβαρα ωράρια που θα πρέπει να σηκώνουμε στις 2 και στις 3 το πρωί. Επιτέλους θα ηρεμήσουμε λίγο. Τώρα θα μου πει ότι ακολουθεί και το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
1: Παγκόσμιο. Και από εδώ και μετά ξανά από Αύγουστο ξεκινάμε.
0: Φαντάζομαι την άλλη εβδομάδα.
2: Νίκο, μόλις τελειώσει το παγκόσμιο, με το πότε θα ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά και τα άλλα, δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση σχεδόν 12 μήνες το χρόνο σε εγρήγορηση.
0: Ακριβώς. Την άλλη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα είμαστε παραμονές του παγκοσμίου κυπέλου. Κάποια στιγμή θα το έχεις, θα το καταχωρήσεις σαν μέρος του ρεπορτάζ σου από την επόμενη εβδομάδα.
2: Βέβαια, θα αρχίσουμε θα το παρακολουθούμε.
0: Να μιλάμε γι' αυτό.
2: Κώστα,
0: να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε
2: για την παρουσία σου.
0: Να έχεις ένα καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τις ευχές και πάλι καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και σε εσάς βεβαίως. Θα τα πούμε την επόμενη
0: Κυριακή. Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Να είσαι καλά.
0: Ωραία, λοιπόν, φίλοι μου, Κώστα Σαρακίνησης, και εμείς σε λίγο θα υποδεχτούμε Δαμιανό Τζαβέλα. Προηγουμένως, να πάμε σε μια μουσική ενότητα. Είναι το πρώτο τραγούδι που θα παίξει αυτή η εκπομπή. Είμαστε 9 και 5. Θα κάτσουμε για ακόμα 20 τουλάχιστον λεπτά, γιατί θα έχουμε Δαμιανό Τζαβέλα και πρέπει να πούμε εδώ επόμενες αγωνιστικές, να κάνουμε και την τυπική τέλος πάντων ανάλυση και για τα μικρότερα πρωταθλήματα κάτω από το Premier League, κάτω από το NPL δηλαδή.
1: Έχουμε και επόμενες αγωνιστικές.
0: Και ντοκερτικά που καίει, που είναι ζωντανό πράγμα και είναι το επόμενο που έρχεται πριν έρθει η αγωνιστική δραστηριότητα της 15ης αγωνιστικής. Πάμε στο τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μόρες είσαι στο μεγαλύτερο, θα έλεγα, ελληνικό ροκ συγκρότημα, Τρύπες, και εμείς είμαστε έτοιμοι για Δαμιανό Τσαβέλα. Να πάμε και στο μπάσκετ, το οποίο είναι το φυσικά ένα από τα πιο σημαντικά θέματα των ημέρων, καθώς διεξάγεται το Final Four. Σε λίγες ώρες έχουμε τον τελικό, ναι, με παρουσία ελληνικής ομάδας. Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο, μάλλον Ευρωλίγκα, το λέμε σωστά, την τέταρτη Ευρωλίγκα, στον τελικό με τη Ρεάλ. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα πριν περάσουμε στο Δαμιανό Τσαβέλα.
1: Ναι, είχαμε στους ημιτελικούς Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 79-61, ενώ στον δεύτερο ημιτελικό Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίδης 90-105. Έτσι ο τελικός θα γίνει αύριο το πρωί στις 4 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ.
0: Μαζίτες. Ωραία, λοιπόν, ο Δαμιανός Τσαβέλας είναι στην γραμμή. Να το ρωτήσουμε καταρχήν τι έκανε η ομάδα του, γιατί έρχεται από αγώνα μπάσκετ σε τοπικό, σε αεραστεχνικό, δεν ξέρω τι έγινε. Έτσι, πες μας το σκορ, τι έγινε.
2: Μη ρωτάς, ρε φίλο, μη ρωτάς.
0: Κατοστάρα, κατοστάρα.
2: Όχι, όχι, κοντά ήμασταν, χάσαμε για 3 πόντους. Κοντά ήμασταν.
0: Βάλ το αγόρι μου, κάποιος δεν μπορούσε.
2: Αλλά δεν έχει σημασία αυτό, σημασία γιατί είμαστε όρθιοι μετά το παιχνίδι.
0: Αυτό, αυτή είναι η μεγάλη.
1: Όταν φτάσουμε σε μια ηλικία, αυτό πάει.
2: Ευχόμαστε.
0: Δεν μου λες, είσαι ο σέντερ της ομάδας.
2: Όχι, πιο πολύ περιφέρεια παίζω, κατεβάζω μπάλα, λίγο πασούλες.
0: Ωραίος, ωραίος.
2: Ένα σουτάκι.
0: Μπράβο ρε Δαμιανέ.
2: All around.
0: Μπράβο, μπράβο. Θα έρθουμε να σε δούμε μια μέρα.
2: Έχουμε ψηλούς ξυλοκόπους. Έχουμε εργαλεία στην ομάδα. Έχουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία,
1: και,
0: λοιπόν.
1: Και νομίζω, όπως είπε και ο Στέλιος, ότι κάτω από το καλάθι θα παιχτεί ο τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Τώρα να μιλήσουμε σημαντικά θέματα, γιατί βράζουν οι Ολυμπιακοί, αλλά βράζουν και οι Παναθηναϊκοί. Γιατί ξέρεις, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός ποδοσφαιρικά στην ΑΕΚ ήταν ένα πράγμα χώνευτο για τον ΑΕΚΤΖΙ, φίλαθλο. Τώρα ο Παναθηναϊκός, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, κάποιοι από αυτούς τέλος πάντων, που το μυαλό τους πάει για παραπέρα, βράζουν σαν αμένα κάρβουνα. Τι ακριβώς γίνεται? Έχουμε τον τελικό Ολυμπιακού Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται και στοιχηματικά ως μεγάλο φαβορί. 1-19 άκουσα ότι είναι η απόδοση στην καθαρή νίκη. Βέβαια η Ρεάλ μετρά μια μεγάλη απουσία από ό,τι έμαθα. Είναι ένα σέντερ που τραυματίστηκε στον ημιτελικό με την Βαλένθια. Δώσε μας μια εικόνα για όλα αυτά, γιατί βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του τελικού.
2: Ναι, νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι οι δύο καλύτερες ομάδες και οι πιο παρουτοκαπνισμένες, οι πιο έμπειρες. Νομίζω θα είναι ένας πολύ μεγάλος τελικός. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι από πολλές μεριές. Καταρχήν μια ρεβάνς του πριν 2 χρόνια τελικού, που με το σουτ του Γιούλ, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ναι, το σουτ καμπάνα, όπου κέρδισε η Ρεάλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά.
0: Τον ποιον?
2: Έλα.
0: Τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, πριν 2 χρόνια που είχαν τον τελικό, είναι ένα repeat ας πούμε, και ο Ολυμπιακός πάει να πάρει μια ρεβάνς σε εισαγωγικά. Η άλλη άποψη που μπορούμε να το δούμε είναι ότι ο Ολυμπιακός μετά από 4 χαμένα Final Four, μάλλον έχει μάθει κιόλας κάποια πράγματα και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλά διαβασμένα. 4 χαμένα Final Four, μάλλον έχει μάθει κιόλας κάποια πράγματα και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλά διαβασμένος φέτος. Και το πιο

0: Και όπως λέμε, από την άμυνα γεννιέται η επίθεση. Έτσι και έγινε και στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε, που την έπνιξε στην κυριολεξία. Έτσι, που Φενέρ και αυτή είναι μια αμυντικογενής ομάδα. Παρόλα αυτό, ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες λύσεις και με στη ρακέτα, που λέει ο Νίκος, όντως θα παιχτεί το παιχνίδι με στη ρακέτα. Αλλά αν γίνει αυτό, ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος και μάλλον θα υπερτερήσει. Uh-huh. Είδαμε τον Πίτερς, ο οποίος, αν θυμάστε, πάλι πέρυσι έμεινε στον πάγκο σχεδόν όλο τον τελικό. Στον ημιτελικό. Δεν τον εμπιστεύτηκε και είδαμε σε 18 λεπτά έβαλε 17 πόντους. Uh-huh. Ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Uh-huh. Ο Φουρνιέ το πήρε λίγο πιο σοβαρά και πιο μετριασμένα, έβαζε τα τρίποτα που ξέρει να βάζει και γενικά όλη η ομάδα έπαιξε τον μπάσκετ που παίζει όλη τη χρονιά. Νομίζω αν κάνει το ίδιο πράγμα άλλη μια φορά, που νομίζω θα το κάνουν, γιατί έχουν καταλάβει τον τρόπο, τι χρειάζεται δηλαδή, νομίζω ότι θα κερδίσουν. Η Ρεάλ βέβαια από την άλλη φάνηκε ότι είχε εύκολο αντίπαλο με τη Βαλένθια, παρότι στον Παναθηναϊκό φαινόταν η Βαλένθια βουνό με τον μπάσκετ που έπαιζε. Η Ρεάλ, επειδή την ξέρει και από το Ισπανικό πρωτάθλημα, δεν της έδωσε να πάρει ανάσα και εκεί. Δηλαδή δεν είδαμε και η Βαλένθια να, εκτός από κάποια πολύ μικρά διαστήματα, δεν είδαμε ότι η Βαλένθια μπορούσε να πάρει το παιχνίδι και να απειλήσει ουσιαστικά. Uh-huh. Πάλι και η Ρεάλ παίζει και αυτή τη δυνατή άμυνα, έχει επιλογές, αλλά έχει μια δεύτερη μεγάλη απώλεια. Η πρώτη είναι ο Ταβάρες, έτσι μην το ξεχνάμε. Uh-huh. Παίζει χωρίς Ταβάρες η Ρεάλ, το βασικό της ψηλό. Και η δεύτερη είναι ο Γκαρούμπα, νομίζω. Ο Γκαρούμπα, ο οποίος έπαιξε πολύ καλά παιχνίδια μέχρι τώρα. Βέβαια, βλέπουμε ότι πολλοί άλλοι παίκτες έχουν εκεί μπροστά και σκοράρουν και είναι μια πολύ ομαδική, έχει καλό rotation η ομάδα της Real. Οπότε νομίζω ότι και αυτοί θα το παλέψουν το παιχνίδι. Δεν θα δούμε δηλαδή μεγάλες διαφορές. Θα δούμε κλειστό παιχνίδι, πιστεύω, με πολύ δυνατές άμυνες, μεγάλα σουτ και θα πάει νομίζω μέχρι το τέλος. Ναι. 4 η ώρα νομίζω το παιχνίδι.
1: Ναι, 4.
0: Νομίζω δεν έχει μικρό τελικό. Δεν είδα κάπου να γράφει μικρό τελικό. Δεν ξέρω αν είδατε εσείς.
2: Όχι, δεν έχει καταργήθηκε νομίζω.
0: Έχει καταργηθεί ο μικρός τελικός.
2: Μικρός τελικός. Απλώς και... να ενημερώσουμε, Δαμινέ, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον ότι νωρίτερα πριν το παιχνίδι, το μεγάλο τελικό, θα γίνει ο τελικός των νέων, της ομάδας νέων της Ευρωλίγκας, ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρσελόνα. Θα γίνει πριν το μεγάλο τελικό Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μάλιστα. Ναι. Ωραία, να πούμε επίσης και για το ΆΚΑ, έτσι, πρώτη φορά σε glass floor γίνεται παιχνίδι Final Four. Πολύ θεαματικό, δεν ξέρω αν είδατε τα pre-game, τα show. Ναι, πολύ ωραία show, ναι. Με DJ μέσα, με κάτι φοβερό θέαμα. Ναι, πολύ όμορφο. Βέβαια, είχες παίχτες από την άλλη να λένε ότι δεν μας αρέσει το glass floor, προτιμούμε το κλασικό παρκέ, ναι. Όπως παίχτες στη Real. Οπότε είναι λίγο τα συναισθήματα συσταγωγικά ανάμεικτα. Σίγουρα είναι πολύ θεαματικό. Είχαμε και άλλα παρατράγουδα με πολλούς οπαδούς, κυρίως νομίζω από την ομάδα της Φενέρ, να έχουν αγοράσει εισιτήρια online και να μην τα έχουν παραλάβει. Mm. Δεν τα παρέλαβαν ποτέ. Mm. Και μάλιστα βγήκε ο ίδιος ο Σάρας από τη Φενέρ και παραπονέθηκε αρκετά έντονα και αυτό για τους οπαδούς.
1: Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
0: Η Ευρωλίγκα. Αυτό είναι η Ευρωλίγκα η διοργανώτρια. Ναι. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Και νομίζω από ό,τι διάβασα.
0: Κορεσπότης, αυτό πούμε.
2: Ναι, και από ό,τι διάβασα, Δαμιανέ, θα κινηθεί νομικά η ομάδα της Φενέρ κατά της Ευρωλίγκας για αυτό το επεισόδιο, δηλαδή την μη παραλαβή εισιτηρίων από τους φιλάθλους της Φενέρ.
0: Ναι. Τώρα η μάχη γίνεται για τα εισιτήρια, για το τελικό. Οι οπαδοί της Φενέρ και της Βαλένθια που είχαν αγοράσει εισιτήρια αποχωρούν. Οπότε γίνεται μάχη ποιοι θα αγοράσουν τα υπόλοιπα μαγικά χαρτάκια. Νομίζω θα έχουμε γύρω στο 70. Έλα.
1: Οι Ολυμπιακοί θα έχουν τη νίκη σίγουρα στην εξέδρα, δεν υπάρχει θέμα.
0: Αυτό πήγα να πω, ναι, 70-75% όπως πήγες να πεις τώρα. Ναι,
1: ίσως πολύ σωστά. Κάπως έτσι ακούει.
0: Μπορεί και παραπάνω, ναι. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις εισιτήρια. Αλλά πιστεύω ότι.
1: Και μπορεί να είναι και στο 500. Και μπορεί να είναι και στο 300.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Καλά, εντάξει, σίγουρα. Δεν έχω κοιτάξει να δω πόσο κάνουν πραγματικά. Γιατί καταρχήν δεν μπορεί να βρεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς θα βρεις. Και είναι και πολύ μαύρη αγορά με την έννοια ότι πολλοί παίρνουν και σήματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν θα το ρίξεις. Εσύ θα πήγαινε να αγοράσεις εισιτήριο και λεφτά να έχεις.

0: Ναι, να μπορεί απ' έξω, μπορεί να είναι προστογραφημένο. Μπορεί να είναι.
1: Ναι, και αυτό, ακριβώς. Ναι, ναι, κάνουν πολλά τέτοια. Με Facebook, με. Ναι. Μπορεί να σου πάρουν λεφτά έτσι τώρα για πλάκα. Είναι λίγο φίλου, περίεργο. Φίλου.
0: Και δεν είμαστε. Είμαστε. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Ναι. Έβλεπα το NBA και βλέπω ότι κοντεύουμε για τελικό. Έχουν παιχτεί ήδη οι μητελικές σειρές. Οι New York Knicks είναι σχεδόν και με τα δύο πόδια στο τελικό. Έχουν κάνει 3-0 επί του Cleveland. Ιδέα ο Κλαχώμα με τη Σαν Αντώνιο στο 2-1. Άρα και εκεί βαίνουμε προς τελικό σύντομα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Λίγο ένα σχόλιο εδώ. Σαν Αντώνιο με Thunder είναι ένας πρώτος τελικός. Θα μπορούσαν και αυτοί να είναι στο τελικό του NBA. Είναι πολύ καλές ομάδες. Και οι Σαν Αντώνιο σπάσαν την έδρα των Οκλαχώμα στο πρώτο παιχνίδι με φοβερό παιχνίδι στη διπλή παράταση. Με ένα Wemby να κάνει απίστευτα πράγματα. Mm-hmm. Βέβαια στο τρίτο παιχνίδι. Οι Thunder σπάσαν την έδρα των Σαν Αντώνιο με το Μπεμπενιάμα να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Uh-huh. Είναι πάλι εδώ και οι άμυνες, δηλαδή είναι αυτό που λέμε πάντα. Όσοι θα παίξουν με τη σκληρή άμυνα, τη δυνατή, έχουν τις ελπίδες να κερδίσουν και βλέπουμε ότι και οι Thunder και οι Spurs το παλεύουν, δηλαδή πολεμάνε. Από την άλλη, στην άλλη σειρά, νομίζω ότι επειδή είναι πιο σκληροτράχυλοι, είναι ήδη στο 3-0 και ένας λόγος είναι αυτός, ότι δύσκολα οι Cavaliers μπορούν να τους πάσουν την άμυνα και χάνουν και το rotation και το all-around παιχνίδι. Δηλαδή βλέπουμε ένα Mitchell από τους Cavaliers να παίζει μόνος του. Ναι. Δεν πάει μακριά αυτό, uh-huh. Όπως και να το κάνεις. Ενώ οι Knicks και με την άμυνα αλλά και με το all-around παιχνίδι νομίζω ότι θα φτάσουν στο τελικό και θα δούμε ένα πολύ δυνατό τελικό, πιστεύω. Εγώ πιθανόν να κάνω κάτι σαν όλη τη σειρά. Knicks με οποιοδήποτε, όποιος σαν Αντώνιο με Thunder. Αν με ρωτήσεις, θα προτιμούσα Thunder. Είναι πιο παρτοκαπνισμένοι, είναι πρωταθλητές. Θα γίνει πολύ σκληρό παιχνίδι. Αλλά και οι Spurs νομίζω έχουν μεγάλη δίψα μετά από πολλά χρόνια να να πάω ένα πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δαμιανέ. Καλή επιτυχία για όσους το επιθυμούν, ειλικρινά. Εγώ καλή επιτυχία λέω στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, βέβαια, καλή επιτυχία και όλη με την ελληνική ομάδα να κερδίσει. Και μακάρι, ναι, μακάρι να σηκώσουν κούπα, έστω και στο ΆΚΑ για τους Παναθηναϊκούς που δεν φαίνεται ωραίο, αλλά σίγουρα είναι μια ελληνική ομάδα και θα είναι πολύ ευχάριστο.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, αν μπορείς. Έχεις ματσάκι την άλλη εβδομάδα.
1: Έγινε. Και την Τρίτη έχουμε μεγάλο παιχνίδι, ΑΕΚΑΡΙΣ. Είναι στο 1-1 στην Basket League. Μια πολύ καλή σειρά. Έχουμε Τρίτη ξημερώματα και αυτό το παιχνίδι στην Basket League.
0: Αυτό είναι για πρόκριση τα ημιτελικά.
2: Ναι.
1: Ναι, για πρόκριση τα ημιτελικά. Ναι, ναι, ναι. Είναι η σειρά στο 1-1 και είναι και οι δύο πολύ δυνατές ομάδες. Να θυμηθούμε η ΑΕΚ που είχε πάει τελικό Ευρωπαϊκού Basket Champions League. Το έχασε τον τελικό. Και τώρα, ναι, είναι πολύ ωραία σειρά αυτή. Πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό αύριο. Μετά από το πρωί.
2: Και ο νικητής θα παίξει με Ολυμπιακό στην ημιτελική φάση.
1: Ναι. Ναι.
0: Το άλλο που ήθελα να πω με το Γιάννη, έχουμε κανένα νέο? Μένει, φεύγει?
1: Όχι, όχι. Όχι, όχι. Ο Γιάννης δεν έχουμε κάποιο νέο. Πάλι ομάδες ακουγόντουσαν. Το τελευταίο που διάβασα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι ψάχνουν ομάδα να πάει. Δηλαδή ότι φεύγει. Αυτό. Ότι φεύγει, να.
0: Μην το ψάχνει, τον Άρη θα πάει.
1: Ο Θανάσης όλο πάει στο Αλεξάνδριο τελευταία. Δεν ξέρω αν πάει αυτός. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Και δεν ξέρω. Ο Ζήσης ήταν με το Σπανούλι χθες στον ημιτελικό. Ο Μπιάνκι, ο προηγούμενος προπονητής της ΕΦΕΣ Πίλσεν, είναι στους υποψήφιους για τον Άρη. Δηλαδή έχουν το project που λένε για Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω πότε θα γίνει και τι θα γίνει. Προς το παρόν δεν μιλάνε.
0: Με ποιον μίλαγα? Ο αδερφός μου μου έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι υποψήφιος για Ευρωλίγκα.
2: Και οι δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, και οι δύο.
2: Και δύο. Ήταν ο chairman, ο διευθύνων σύμβολος της Ευρωλίγκας λόγω Final Four στην Αθήνα και είχε συνάντηση με τους ηθήνοντες του Άρη και με τους ηθήνοντες της ΚΑΕΠΑΟ.
0: Το Αλεξάνδριο όμως είναι ένα μικρό γήπεδο ουσιαστικά για μεγάλη
2: διοργάνωση. Ιστορικό όμως. Έχω παιχτεί εκεί. Μεγάλη
0: ιστορικό. Κλούβα, κλούβα. Λοιπόν, εντάξει, ας θα τα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα να δούμε πώς θα γίνει, αλλά ναι. Να είσαι καλά, Δαμιανέ, να έχεις ένα καλό βράδυ.
1: Έλα, έγινε, παιδιά, καλή εβδομάδα.
2: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
0: Ωραία, και εμείς, Νίκο, να κλείσουμε με επόμενες αγωνιστικές, να δούμε αρχικά το NPL, όπου ξεκινά Αύριο καταρχήν έχουμε
2: πει. Αύριο τελειώνει η 14η αγωνιστική, ναι, με το παιχνίδι Ελλάς-South Melbourne-Avondale, 7.30 ώρα στο Lakeside. Ενώ 15η αγωνιστική ξεκινάμε.
0: Προς έκπληξή μου βλέπω μόνο ένα μάτς την Παρασκευή.
2: Αυτό θα έλεγα. Ένα μάτς την Παρασκευή. Είναι το παιχνίδι Αλέξανδρος Dandenong Thunder, 7.30 ώρα στο Olympic Village. Σάββατο στις 2 στο National Stadium, Hume City, South Melbourne, Ελλάς. Στις 3 στο Avengers Park, Avondale FC, Bentley Greens, Πανκύπριος. Melbourne City Neon, Dandenong City. Ενώ στις 6 στο έχουμε George Cross Green Gully στο Μαλτέζικο Derby. Και στις 6 και 4 στο Paisley Park, Altona Magic Oakley Cannons, ενώ κλείνει η αγωνιστική δράση την Κυριακή στις 6 με το παιχνίδι St. Albans Preston Lions. Πάμε και στην VPL 1.
0: Στην VPL 1, πριν πεις, να δώσουμε και βαθμολογία, να πούμε ότι γίνεται συγκλονιστική μάχη Melbourne Knights μετά την νίκη τους επί της North Geelong σήμερα με 2-1. Πέρασαν και πάλι τον Ηρακλή με 31. Δεύτερος ο Ηρακλής βέβαια με 30. Από εκεί πέρα μεγάλη μάχη για τις 4 θέσεις που οδηγούν στα play-off. Brunswick Juventus 27, Manningham Blues του Νίκου Μαρίνου 25, Eltham 24, Bulleen 22. Ο Λεωνίδας πλέον είναι κάτω από τη ζώνη υποβασμού με 14, ενώ η Port Melbourne μοιάζει σαν καταδικασμένη. Βέβαια δεν είναι τόσο χάλια όσο το Green Gully, έχει 8 βαθμούς. Γίνεται, αλλά Δεν τη βλέπω
2: δύσκολα.
0: Να κουνιέται. Δύσκολα. Να δώσουμε τώρα την επόμενη αγωνιστική.
2: Επόμενη αγωνιστική και εδώ με ξαφνιάζει, γιατί έχουμε ένα παιχνίδι την Παρασκευή βράδυ στο Dunstan Reserve στις 7.30 ώρα, Brunswick City Leonidas Manningham Blues. Σάββατο στις 5, North Geelong North Sunshine Eagles. Στις 6 και 4, Melbourne Serbia Lang Warren. Στις 7, Brunswick Juventus Eltham Redbacks. Ενώ Κυριακή στις 2 η ώρα έχουμε Western United Neon Northcote City Ηρακλής. Ενώ κλείνει η 15η αγωνιστική τη Δευτέρα το βράδυ στις 8.30 ώρα με δύο παιχνίδια στο Veneta Club Bulleen Port Melbourne Νέα Ελλάς. Ενώ στο Hamath Matildas Melbourne Victory Neon Melbourne Knights. Πάμε και στην VPL 2, όπου να δώσουμε την βαθμολογία.
0: Η Melbourne είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, δεν την κουνάει τίποτα. 37 βαθμούς, έχει 10 βαθμούς πίσω την Coburn Valley στους 27 και η τρίτη στην σειρά είναι η Essendon Rogers με 24. Δηλαδή ουσιαστικά έχει μια βαθμολογική διαφορά 4 ητών. Δηλαδή έχει ανακτήσει διαφορά 13 βαθμών. Η Box Hill διεκδικεί τα play-off, είναι στην τέταρτη θέση με 23, Kilo Park 22, Bayside Αργοναύτες 21, τρίτη συνεχόμενη ήττα βέβαια για τους Bayside Αργοναύτες.
2: Ναι.
0: Τώρα από εκεί πέρα η Kingston είναι και αυτή για πρώτη φορά μετά τη νέα ήττα της από την Werribee City με 0-2 κάτω από τη ζώνη του υποβασμού με 13 βαθμούς.
2: Δυστυχώς τρεις συνεχόμενες ήττες για την ομάδα της Kingston την βάζει στις θέσεις του υποβιβασμού. Επόμενη αγωνιστική έχουμε Παρασκευή βράδυ, τρία παιχνίδια στις 7.30 ώρα, Nanawanning City Altona City, στις 8 παρατέταρτο Kilo Park Kingston City, ενώ στις 8 Malvern City Box Hill Πυθαγόρας.
0: Ελληνική
2: μονομαχία. Σάββατο στις 2, Moreland City Eastern Lions, ενώ στις 5 στο Shipston Reserve, Bayside Αργοναύτες, Werribee City, Goulburn Valley Suns, Essendon Royals.
0: Αυτό είναι μεγάλο μάτς.
2: Μεγάλο μάτς. Και στις 7 η ώρα, Whittlesea United, Springvale White Eagles.
0: Τώρα πάμε στα State Leagues. Αν θέλεις, επανέλαβε και τα αποτελέσματα, γιατί ίσως κάποιοι δεν τα άκουσαν.
2: Πάμε στα αποτελέσματα και επόμενη αγωνιστική. Είχαμε ένατη αγωνιστική για τις κατηγορίες των State Leagues. Στην State League 1 Northwest, Pascaval, Western Suburbs, Πανελλήνιος 4-2. Yarraville Glory, Δόξα, Altona East Park 1-1. Westvale Olympic, Westgate 1-0, Geelong SC Clifton Hill 4-1. Στην State League 1 και South East είχαμε South Springvale Aries Sky United 5-0. Στην State League 2 North West είχαμε Mill Park Albion Rovers 0-0. Στην South East Όμιλο είχαμε Waverley City Knox City 3-4 και North Caulfield Maccabi Chisholm United 1-1. Στην State League 3, South East είχαμε Middle Park, Bentley, Cobras 1-2. Ενώ στην State League 4, North West είχαμε Sebastopol, Keon Park 0-1. Westside Strikers, West Preston, Ανταγόρας 1-2. Στην State League 4, South East, East Q Olympiacos, Riversdale Seniors 0-1, ενώ στην State League 5, Darabin Apollon, Killer Wolves 1-2. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική, δέκατος γύρος, στην State League 1, North West, έχουμε Παρασκευή στις 8.30 ώρα στο Paisley Park, Altona East Bulk, Lalo United, ενώ την ίδια ώρα στο McIver Reserve έχουμε την ελληνική αναμέτρηση ανάμεσα στην Δόξα Yarraville και Western Suburbs Πανελλήνιος. Σάββατο στις 3, Westvale Olympic, ελληνικό derby και εκεί στο McKenzie Reserve, Westvale Olympic, Clifton Hill. Στην Stanley Gannis νότιο-ανατολικό όμιλο, η ομάδα του South Stringvale έχει ρεπό. Επόμενη αγωνιστική για την ομάδα του Άρη είναι στις 6 Ιουνίου. State League 2, Northwest, έχουμε στο Partridge Street Reserve, Mill Park, Geelong Rangers. Ενώ στο νότιο-ανατολικό όμιλο, στο Jack Edwards Reserve, στο συνθετικό, Παρασκευή 8.30 ώρα, έχουμε Chisholm United, Dandenong South. Ενώ Σάββατο στις 3, στο Jack Edwards, στο Main Reserve, έχουμε Waverley City, Berwick City. South East 3 και South East, State League 3 και South East όμιλο, Σάββατο στις 3 στο Victory Park έχουμε Bentley United Cobras, Roville Eagles. Στην State League 4, North West, έχουμε Keon Park, Westside Strikers. Να δούμε και την... ξέχασα τον West Preston ανταγώνα, θα το βρω. State League 4, South East, έχουμε East Q, Rosebud και State League 5, North West, στο Mayor Park, Darabin United, Apollon, Bendigo City. Ενώ στην State League 4, North West, η ομάδα του Ανταγόρα, μισό λεπτό, παίζει Σάββατο στις 5 ώρα στο γήπεδο της με την Laverton Seniors, Laverton FC. Έχουμε, Αλέκο, έχουμε και μεσοβδόμαδα αγώνες Dockery Cup και κυπέλου. Είναι ο 7ος γύρος. Είναι τα παιχνίδια που θα κρίνουν την τετράδα για τους ημιτελικούς του Dockery Cup. Την Τρίτη έχουμε στο Olympic Village, Heidelberg Αλέξανδρος, Bentley Greens Παγκύπριος, σε μια ενδιαφέρον αναμέτρηση, Τρίτη βράδυ στις 7.30 ώρα στο Olympic Village, ενώ την ίδια ώρα έχουμε Golden Valley Suns Bulling Lions. Αυτό το παιχνίδι, Golden Valley Suns Bulling Lions, είναι ένα από τα παιχνίδια που θα διασταυρωθούν με την με το παιχνίδι της Τετάρτης ανάμεσα σε Brunswick Juventus και Oakley Cannons και Preston Lions George Cross. Από αυτό το ζευγάρι θα διασταυρωθούν και θα βγει η τέταρτη ομάδα. Ενώ στις 2 Ιουνίου έχουμε το παιχνίδι North Sunshine Eagles Avondale. Έχουμε.
0: Τα παιχνίδια γίνονται αυτήν την εβδομάδα όλα.
2: Αυτή την εβδομάδα. Εκτός το παιχνίδι North Sunshine Eagles Avondale, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια γίνονται 2 την Τρίτη. Είναι το παιχνίδι Αλέξανδρος Παγκύπριος στο Olympic Village, Golden Valley Suns και Bulling Lions την Τρίτη. Ενώ την Τετάρτη έχουμε στο BT Connor Reserve έχουμε Preston Lions George Cross και Brunswick στο CB Smith Reserve, Brunswick Juventus, Oakley Cannons. Όλα τα παιχνίδια κυπέλου γίνονται στις 7.30 ώρα.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, το παιχνίδι αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί θα είναι ουσιαστικά η πρώτη επίσκεψη του Γιώργου Κατσάκη ως αντίπαλος
2: στο
0: Olympic Village μετά από πολλά χρόνια. Ίσως να μην έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αλέξανδρο αντίπαλο στο Olympic Village ξανά.
2: Όχι.
0: Γιατί ξέρω στον Αλέξανδρο...
2: Δύο φορές έχει βρεθεί αντιμέτωπος στο Dockery Cup πριν δύο χρόνια, στο Kingston Heath και πριν δύο εβδομάδες στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Πάντως ναι, θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι για αυτό το λόγο. Εμείς νομίζω, Νίκο, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την βοήθειά σου και την παρουσία στην εκπομπή σήμερα, που βοήθησες στα μέγιστα στο να βγάλουμε αυτή την 2,5 ώρες τέλος πάντων εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε επίσης από κοινού και τους αγαπητούς συναδέλφους, τους λέω κατά χρονολογική σειρά, Τάκη Σβίγκο, Στέλιο Γεροντάρα, Κώστα Σαρακίνηση και Δαμιανό Τσαβέλα, και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Κυριακή. Ωστότε, από τη δική μου πλευρά, να είστε καλά. Νίκο.
2: Καληνύχτα από μένα, καλή εβδομάδα και ραντεβού εδώ στο Ρυθμός Greek Radio την άλλη Κυριακή και στην εκπομπή της Μεγάλης Κερκίδας. Μείνετε συντονισμένοι με μουσική μέχρι το πρωί, όπου το πρωί θα έχουμε το Greek Breakfast Show μαζί με τον Στράτο το Αταλίδη.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αχ, αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000, ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια. Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
7: Τόσα καλοκαίρια.
5: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33, ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

Sports Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακού.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαλιά δεν μπορείς ψέματα να λέω.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Καλά.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη ετοιμά σου, γιατί όπως φαίνεται θα

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: ποτέ σκεφτείς και δεις.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Κάθε ώρα που περνάει

όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την Worksafe Victoria.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίντα, Βίντσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει. Δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
1: Τόσα καλοκαίρια
0: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
1: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. Συν 30 6940 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.